0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ερωμένες διαπίστωσαν ότι έκλεγαν τον ίδιο άντρα και τσακωθήκαν πάνω στο φέρετρο. Σε κηδεία που έγινε στο Μεξικό. Ο καυγάς ξεκίνησε όταν μία γυναίκα στάθηκε δίπλα στο φέρετρο και είπε: Αγάπη μου, θα μου λείψεις. Ήταν μια δεύτερη γυναίκα δίπλα, σηκώθηκε και ποια είσαι εσύ που να λες αγάπη μου. Όταν η πρώτη γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τον εγκλειπώντα, τα πράγματα ξέφυγαν με τις δύο γυναίκες να πιάνονται μαλλί με μαλλί πάνω από το φέρετρο, να βρίζονται μέχρι που πετάξανε και το καπάκι από το φέρετρο κάτω.
2: Ρε παιδιά, ρε κορίτσια, ηρεμήστε.
1: Οι υπόλοιποι συγγενείς το καταλάβανε, σηκωθήκαν, τις μαζέψανε και τις δύο κακοί κακούς πετάξανε έξω από την εκκλησία προκειμένου να συνεχιστεί η τελετή. Ρε μεγάλε, δεν τα κανόνισες καλά, ρε μεγάλε.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Όλοι 95,2 Athens DJ
3: 95,1.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε, λέει, το φεστιβάλ θανάτου στην Ταϊλάνδη. Το φεστιβάλ αυτό υπήρχε και έκθεση με καταστήματα από πάπου που αφορούσαν κάσες, παρηγορητική φροντίδα, ξέρετε που κλαίνε από πάνω. 3, 2, 1, πάμε. Υπηρεσίες κηδείας, νεκροφόρες, πολυτελείας και αυτά. Ναι. Φτιάξε τη λίστα. Θα πάω να κάνω πρόβα, ρε, για μένα. Είναι λιγάκι νωρίς. Αλλά θα ξαπλώσω. Πρόσεξε, ρε. Πρόσεξε, ρε. Εάν δεν σε δω από πάνω μου να κλαις και να με τραβάς story για να τα ανεβάσουμε μετά, θα σε πάρει διάλο. Πάμε για πρόβα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω εγώ κάτι ιδιαίτερο. Το From Mars είναι ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματοποίησε νέα μεγάλη έρευνα παγκοσμίως για το μέσο μέγεθος ανδρικού οργάνου. Καθώς στοιχεία που υπάρχουν στην Google από 86 χώρες δημιούργησε τη σχετική λίστα.
2: Okay.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσίασε το thesun.co.uk,
2: ναι,
1: στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Εκουαδόρ. Πού είναι άλλο?
3: Εκουαδόρ.
1: Το Εκουαδόρ με 17,6 πόντους. Εντάξει, δεν είναι και κάτι.
3: Είναι.
1: Εντάξει, δεν είπα ότι δεν είναι, αλλά ναι. Ενώ ακολουθεί το Καμερούν με σχεδόν ένα πόντο διαφορά, 16,6.
2: Ναι, ναι. Okay.
1: Από εκεί πέρα ακολουθεί με μικρή διαφορά η Βολιβία, το Σουδάν και η Αϊτή.
2: Okay.
3: Από εκεί να πάμε.
1: Όσον αφορά την Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται στο δεύτερο μισό της λίστας με τη συγκεκριμένα με τη θέση 64 με 13,3 πόντους.
2: 64.
3: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Εντάξει, παιδιά. Καταρχήν, εγώ πρέπει να φύγω για Εκουαδόρ.
2: Ναι, ναι, εγώ οπωσδήποτε. Εκεί να μείνεις.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Ιωάννα, τι βάζουμε στα χωρά.

0: Τάφια για να τρομάξουμε τα πουλιά. Εννοώ τα πουλιά που πετάνε, όχι το καλό.
1: Συντή, όχι. Αυτό να βάλουμε στα μπαλκόνια.
2: Συντή. Και εγώ αυτό
1: στο μπαλκόνι. Βάζουμε σακούλες.
0: Όχι, σκιάχτρο.
1: Σκιάχτρο.
0: Ωραία, το είπα εγώ. Γιάννη, μετά τους διδύμους, ποιο ζώδιο ακολουθεί?
3: Ο καρκίνος.
2: Αχού. Βγάλε 5 στα 5, παιδιά.
0: Παιδιά. Άννα, χειροκρότα και εσύ. Ο Γιάννης έκανε 5 στα 5.
1: Ευχαριστήρια.
0: Γιάννη, κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
4: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα, Αβραάμ, τι κάνει.
2: Καλημέρα, ποιο.
1: 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο. Φέτο λέει χρόνια μα πολλά. Τι έχετε, επέτειο έχετε.
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια.
2: 25.
1: Ωραία, Αβραάμ. Ωραία, Αβραάμ.
2: Ακούγανε λοιπόν η σύζυγο.
1: Οκ, λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτο, χρόνια μα πολλά και καλά, ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ, λέει, που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφό μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπω ο προσωπικό μου οδηγό και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει, Αβραάμ, ελπίζω να πάμε παράδεισο. Πάρε μα μαζί.
2: Θα το παλέψω. Δεν νικιούμαι τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω. Γεια.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει υποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και έχω τη Μόνικα Λεουίνσκι, η οποία τι κάνει, Μιχάλη μου, τι είπε τον Bill Clinton.
2: Ακόμα ξέρω, καταπίνει.
1: Τι καταπίνει. Το θέλες.
2: Ρε παιδί μου, δουλεύει το air condition και τη στεγνώνει ο λαιμός. Αλλά παράτα
1: καταπίνει, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν αγάπη λέει για τον Bill Clinton, αλλά και κατάχρηση εξουσίας. Έχω μπερδευτεί. Ήταν και τα δύο μαζί.
2: Αφού του κάτσες. Αφού του κάτσες. Και του κουνιώσουν. Μετά, αφού σου είπε, βάλε αυτό. Άμα του λέγει όχι, θα σου λέγει τότε γιατί μου κουνιές. Σε παρακαλώ. Μόνικα.
1: Μόνικα, μας έχεις μπερδέψει.
2: Μας έχεις μπερδέψει. Μόνικα, Λεβαδίτσκι. Παρακαλώ. Να, ορίστε. Πού είναι η κυρία πρέσβης,
1: ο ΑΕΟ. Ο ΑΕΟ πού είναι,
2: θα έρθει
1: κυρία?
2: Ή δεν θα έρθει?
1: Μάλλον θα έρθει.
2: Άντε,
1: θα αργήσει λίγο.
2: Τι θα αργήσει, άμα γίνει τίποτα, ποιο θα τηλεφωνήσει, ποιο official Αμερικάνο θα τηλεφωνήσει από εδώ στον Τραμπ να του πει συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα?
1: Δεν υπάρχει κανεί. Μιχάλη, θα αργήσει λίγο.
2: Πάλι θα ξυπνάω εγώ το βράδυ να τηλεφωνήσω στον πρόεδρο. Έλα τώρα.
1: Είναι καλοκαίρι, ρε Μιχάλη, τώρα να έρθει. Έχει καλοκαίρι εδώ.
2: Κύριε Τραμπ, βάλτε εμένα. Εντελώ.
1: Βέβαια.
2: Άμα το σκεφτεί.
1: Καλέ, έχουμε και καιρό πρέσβη δίπλα μα. Μας κακομαθαίνετε.
2: Ρε, θα πάρουμε όλες τις δουλειές, ρε. Σκάστε. Από πού βγήκε η φράση έγινε της Πόπης? Το νησάκι που κυριολεκτικά έγινε της Πόπης βρίσκεται μία ανάσα από την Αττική και πιο συγκεκριμένα μόλις 700 μέτρα από το άκρο της Βουλιαγμένης, το γνωστό ως Λεμός. Ο Λεμός.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν βράδυ της 27ης Νοεμβρίου του 1934. Το ατμόπλιο Πόπη αναχώρησε από το λιμάνι του Πειραιά για δρομολόγιο. Ακούστε. Σύρος Πάρος Νάου Σαπάρου, Νάξος Φολέγανδος Σίκινος Ία Ίος Θύρα Ανάφη, Αμοργός Αιγιάλη, Σχοινούσα Ηρακλιά Κουφονήσια και επιστροφή μέσω Νάξου Πάρου Σύρου και πίσω στον Πειραιά. Το πλοίο μετέφερε 140 επιβάτες αλλά και εμπορεύματα με σημαντικότερα όλων κάποια τυριά πολύ μεγάλη εμπορική αξία. Μόλις μερικά ναυτικά μίλια πριν από τον Πειραιά, κοντά στο μικρό Καβούρι, εδώ στο λαιμό τη Βουλιαγμένη, συνέβη το μοιραίο η Πόπη Εξόκυλες σε μια νησίδα που λέγεται Κασίδη.
3: Ναι.
2: Εδώ είναι. Η οποία απέχει μόλις 300 μέτρα από τις βραχονισίδες Φλέβες.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Με αποτέλεσμα να γίνει τη Πόπη. Τυριά, άνθρωποι, βρακιά. Από τότε έμεινε, έγινε της Πόπης.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Γιάννη, ποιος από τους δύο πολέμησε τους Γερμανούς, ο Παπαφλέσσας ή ο Μάρκος Βαμακάρης?
2: Μάρκος Βαμακάρης.
1: Όχι ρε φίλε, κανείς από τους δύο. Βαμακάρης έπαιζε μπουζούκι. Δεν μου λες, Κίρκη, πόσες είναι οι καριάτιδες μαζί με αυτή που είναι στο Βρετανικό Μουσείο που μας την κλέψανε?
3: 10.
1: Νικόλα, εσύ ξέρεις πόσες είναι?
4: 6.
1: Ναι! Ο Νικόλαος έβαλε γκολ στο 91. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, εσύ ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Οπ, τι γίνεται, ποιος είναι εκεί?
2: Ο Νίκος είμαι.
3: Τι έγινε, Νίκο, από ποια περιοχή μου τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι βόρεια προς μεταμόρφωση, πάω Μαρούσι.
3: Α, μια χαρά. Ποιο είναι το νόμισμα της Ελλάδας?
2: Το ευρώ.
3: Α, μπράβο. Σε ποιο πέλαγος βρίσκεται η Μύκονος?
2: Ιόνιο.
3: Καλά. Τίποτα, πήγαινε σπίτι. Μαρούσι δεν φτάνεις ποτέ.
1: Θα τρελαθούμε, ρε παιδιά.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σα.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
3: Τι πουλί είναι αυτό που είναι στη Μύκονο?
2: Πελαργός.
1: Πελαργός είναι στη Μύκονο.
4: Τι γίνεται σήμερα?
3: Πελαργός, ξεπελαργός, δεν μένει κανένας έγκυος στη Μύκονο. Με τρελαίνεις. Παρακαλώ, ναι.
5: Τι γίνεται, καλημέρα.
3: Ποιος είναι εκεί?
5: Δημήτρης.
3: Γιατί δεν επιτρέπεται στη Μύκονο να φοράνε πολύ κοντό φουστάνι?
1: Όπα.
5: Δεν ξέρουμε τι θα προεξέχει από κάτω.
3: Δεν κάνει να σκύβουνε γιατί φαίνεται όλα. Σωστός. Πανέξυπνος.
1: Ντροπή.
3: Δικό μας παλικάρι. Έχεις κερδίσει.
1: Ντροπή.
3: Άντε ρε που είναι ντροπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστό.
2: Ναι.
1: Ένα μπουκάλι κρασί πιέσε χθες. Έτσι έμαθα.
2: Ποιος είναι?
1: Έλα μωρέ, ποιος είναι. 95,2 Athens DJ. Με ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η Άννα μου λέει, πάρε λέει τον φίλο μου τον Χρήστο να τον ξυπνήσουμε. Σίγουρα θα κοιμάται αφού πιέσε ένα μπουκάλι κρασί χθες. Τι κρασί ήταν, λευκό, κόκκινο, ροζέ. Τι ήπιε?
2: Κόκκινο.
1: Έτσι, μπράβο, αντρικό. Μπράβο, Χρήστο. Ελληνικό ή ξένο?
2: Ξένο.
1: Πες μου τη μάρκα να με τρελάνει.
2: Μάρκα δεν θυμάμαι.
3: Πού να θυμάμαι τώρα.
4: Είναι δίρλα.
1: Τι ήταν, ήταν.
4: Καλά. Κομμάτια.
1: Εντάξει, σήκω τώρα γιατί έχουμε δουλειές, εντάξει.
2: Έγινε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Ναι, ποιος είναι?
1: Γιώργο Μιχάλης είμαι. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, 95,2 Athens DJ. Τι κάνεις? Ο φίλος ο Κώστας μου έστειλε ένα μήνυμα. Καλημέρα καταρχήν.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να πάρετε το φίλο μου τον Γιώργο, λέει, να του ευχηθείτε καλή επιτυχία και κάποιο χειρουργιάκι που θα κάνει σήμερα και να του πεις πως το επόμενο που θα κάνει, αν δεν βάλει μυαλό, είναι στον Αφιένα με την πατερίτσα που θα του φέρει ζωή στο κεφάλι. Δεν μου λες για να καταλάβω, για να καταλάβω Γιώργο μου, πηγαίνεις για αυξητική?
5: Όχι, από αυτό δεν υπάρχει θέμα. Άλλο είναι το θέμα.
1: Ωραία, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όλα θα πάνε καλά, να τους ακούσεις σου λένε, εντάξει.
5: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Brad Pitt. Ναι,
3: στη Δουκίσης.
2: Δουκίσης Πλακεντίας.
3: Πάρα πολύ ωραία. Χαμός γίνεται εκεί. Εντάξει, φοράει το ίδιο ρούχο.
2: Ναι, γιατί προφανώς να σου πω μπορεί, η ταινία θα είναι 2 ώρες, δανείζομαι. Τη μία ώρα μπορεί να φοράει το ίδιο ρούχο. Εσύ θα τον δεις επί ένα μήνα. Γιατί γυρνάει τη στιγμή. Αναγαθείτε, ρε. Άσχετη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 95,2
5: Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες
4: για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εδώ η αγαπημένη σου η Γιώκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως ήταν γκέι.
2: Καλά. Αυτοί έπρεπε να την είχαν εκτελέσει. Έγινε λάθος. Πυροβολήσαν. Αυτή να έπρεπε να την πυροβολήσει. Θα χειροκροτάγαμε όλοι οι μπιτλωμανεί.
3: Ντροπή.
2: Αυτό που σου λέω εγώ. Μην τη δω πουθενά, θα την πατήσω.
1: Καλά.
2: Θα κάνω και όπισεν τρεις φορές.
1: Ομορφιές η κυρία.
2: Ποια είναι αυτή, ρε.
1: Η Αντωνία Αντωνίου είναι η κυρία εδώ. Λατρεύει να γυμνάζεται και θέλει να.
2: Για μπες στο Instagram, έχει.
1: Θα πω, για να δω, θα το δω. Δεν έχει.
2: Δεν ξέρω.
1: Εσύ που το ξέρεις. Γιατί μου κουνάς το δάχτυλο ότι και καλά δεν έχει. Θα τη βρούμε όμως. Δεν μπορεί να είναι εδώ, Μιχάλη μου. Η σχέση με τα social media είναι βασικό εργαλείο δουλειάς, λέει, και έχει Instagram.
2: Ναι, άμα μπεις.
1: Εδώ, να το. Αντωνία με.
2: Ναι. Γιατί βγαίνει μια άλλη με το ίδιο όνομα, η οποία να πάνω μέχρι κάτω με.
3: Καλή.
2: Πώς το λένε, βαμμένη, πώς το λένε.
1: Έχει και TikTok, να ξέρεις. Αντωνία Αντωνίου με W.
2: Ωραία, νομίζω ότι τη διαφημίσαμε. Λοιπόν, κόψε ένα τιμολόγιο 700 ευρώ. Όπα, τι λέει η αγριόγατε, τι είναι αυτές.
1: Εδώ, τα μοντέλα του Sport
2: Illustrated. Ναι, εντάξει, αυτές είναι χρόνια.
1: Ναι.
2: Τι ίδιες είναι.
3: Τα μοντέλα τα ίδια είναι.
2: Δεν μπορεί να τα ίδια εδώ και 50 χρόνια. Με την πατερίτσα και με τον τροχό.
1: Λίγο δύσκολο, έχεις δίκιο Μιχάλη μου. Μα τι ερωτήσεις είναι αυτές.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ. Don't

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ποια είναι τα ζώδια που συνήθως τρώνε το κέρατο? Είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινάω.
3: Για λέγε.
2: Ο τοξότης.
3: Τι με νοιάζει εμένα.
2: Τρώει κέρατο.
3: Ναι.
2: Ο δίδυμος.
3: Μάλιστα.
2: Τρώει κέρατο. Ο Λέων.
3: Πολύ ωραία.
2: Και αυτός τρώει κέρατο.
4: Ωραία.
2: Και τελευταίος ποιος είναι, Μιχάλη?
3: Ποιος?
2: Ο εγώκερος.
4: Ο εγώκερος τρώει κέρατο.
3: Τρώω κέρατο εγώ.
2: Ναι.
3: Θα τις πάρει ο διάολος και τις τρεις. Θα την πάρω διάολο. Δεν τα έχω εγώ αυτά.
4: Όχι βέβαια.
3: Όχι, όχι. Πάρτε τηλέφωνο.
5: Παρακαλώ.
3: Θοδωρή, τι κάνεις?
5: Καλημέρα.
3: Τι καλημέρα, πού είσαι?
5: Σπίτι, ετοιμάζω το μικρό διαστικό.
3: Α, ωραία, να πας τα μικρά, σε περιμένω γιατί έχω φέρει τα λάστιχα.
4: Όπα!
5: Άρθω να τα πάρω, έρχομαι.
3: Θοδωρή, έχεις κερδίσει 4 λάστιχα της Goodyear, την Goodyear Δημητρακόπουλος, οκ?
5: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
3: Κάτι πήγες να πεις?
5: Θα σου πει το χθες ήμουν στον Λέω
3: Βασίλο
5: και θα τα κερδίσω.
3: Ωραία, είδες, έτσι, έτσι.
4: Μπράβο.
3: Και εγώ αποφάσισα να στα δώσω.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: 100 ευρώ μετρητά.
1: Βέβαια, Αγγελική, ποιος είναι ο ποτάμος που διασχίζει το Παρίσι, ο Ζιγκουάλας, ο Σικουάνας, ο Δούναβης?
2: Το
1: Ζιγκουάνας. Ζιγκουάλα, μου. Νίκο, ποιος μήνας έχει 28 ημέρες?
3: Ο Φλεβάρης.
1: Όλοι ρε έχουνε. Γιατί ο Ιανουάριος δεν έχει. Η Αγγελική κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
13: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
12: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
13: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
12: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
13: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
12: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
13: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
0: 95,2 Athens DJ.
16: DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
17: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Είμαι Στάσο, τι είναι ο Ταρτούφος? Ζαχαροπλάστης που φτιάχνει τάρτες. Γυναικείος σκούφος, θεατρικός χαρακτήρας.
2: Τι μου είπες τώρα? Ταρτούφος. Λογικά είναι το γυναικείο σκούφος, ξέρω εγώ.
1: Θεατρικός χαρακτήρας. Στάσο, τι είναι η παιόνια? Λουλούδι, ποδιά μου γυρικής, μπετονιά ψαρέματος.
2: Λουλούδι.
1: Βεβαίως.
3: Πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Όλοι έχουμε ένα λουλούδι πάνω μας.
3: Μπράβο, αλεπέντσε το κορίτσι 5 στα 5.
1: Ναι ρε παιδί μου.
2: Ταρτούφο μου, μέσα την παιονία μου.
1: Διονυσία μου, είσαι κερδίσει 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, η Διεθνής ημέρα μεών, η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, η ημέρα της Ευρώπης, η ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, η Παγκόσμια ημέρα άσθματος, η Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και η Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Νέα ιρανικά χτυπήματα είχαμε χτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έξαλλος ο Τραμπ. Θα εξαφανίσω το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε ο πρόεδρος. Η επιχείρηση ελευθερίας στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση, πρόσθεσε αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης. Μαύρα μαντάτα από τα μεγάλα κεφάλια της παγκόσμιας οικονομίας. Να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Για σοκ στάσιμο πληθωρισμού έκανε λόγο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Βλάντης Ντομπρόσκης. Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης θα διαρκέσουν περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση, τόνισε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Αστυπάλαια. Το ίδιο καθεστώς παρατείνεται και για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες. Ένας Έλληνας βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο του Τρόμου που έχει τεθεί σε καραντίνα έξω από το πράσινο ακροτήριο μετά το θάνατο 3 επιβατών από χανταϊό. Ένας 33χρονος Γερμανός με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χτες το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζοδρόμιο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Έβγαλε μάτια η τουαλέτα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο show μόδας Met Gala. Το φόρεμα της pop star ήταν φτιαγμένο από κινηματογραφικό φιλμ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Ήλιος με ως 25 βαθμούς. Έθρος ο καιρός και αύριο με ως 26 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, τι κοιτάς?
4: Είσαι ο rock star σήμερα.
3: Δεν πάει καλά. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, ο Έργου και ο Γιώργος Καλάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά αθρίος, η άνεμη μεταβλητή 4 από φόρη, θερμοκρασία στους 25 Κελσίου. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη 24. Σε αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 12, Κηφισιά 9, Πειραιάς 12, Θεσσαλονίκη 8, Μονακό 14, Λονδίνο 11, Ρώμη 15, Παρίσι 14, Κύπρος 11, Μαδρίτη 12, Κάιρο 15, Ντουμπάι 28, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69 31 952 952.
3: Έχουμε θέματα. Περισσότερη ομορφιά. Θα σου εξηγήσω.
4: Ναι.
3: Μπορείς να διορθωθείς επιτέλους. Τα κεριά της τούρτας. Υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα. Η γνωστή πόρτα.
5: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast.

0: Life is simple. Πολύ απλά τα πράγματα. Είναι έτσι και στην κίνηση ή όχι?
1: Λοιπόν, κίνηση αγγελοφόρος Κηφισού από το Περιστέρι στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τα Κτέλια έως το Περιστέρι. Κίνηση έχει και ηλιοφόρος Φιλής στην άνοδο στο Καματερό, ηλιοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, αλλά και η άνοδος της Βασιλιάς Κωνσταντίνου στο The Elysian. Και τέλος κίνηση έχει κατεχάκι στην άνοδο από την Ηλιούπολη έως τον Καρέα. Για τα μηνύματα σας στο Viber 69 31 952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε χτες? Κάνατε κάτι, όπως λέει, life is simple? Κάνατε κάτι απλό ή όχι?
1: Λοιπόν, έκανα δοκιμαστικό για τραμπολίνο χτες.
0: Τι εννοείς?
1: Τραμπολίνο, χοροπηδάω.
0: Και γιατί κάνεις δοκιμαστικό? Θα το βγάλεις και στην τηλεόραση? Δεν κατάλαβα.
1: Γιατί δεν ξέρω, μ' αρέσει.
0: Α,
2: έκανες εσύ δηλαδή?
1: Ναι, και κάποια άλλη μικρή φίλη μου. Και είναι δύσκολο.
0: Άντε καλέ που είναι δύσκολο το τραμπολίνο.
1: Τι?
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είσαι αγύμναστη γι' αυτό.
1: Ναι, καλά.
0: Παρακαλώ.
2: Μιλάει ο γυμνασμένος, τον Ντούκι.
0: Παρακαλώ, εσύ.
2: Τίποτα απολύτως, τίποτα απολύτως όμως.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ.
3: Χάζε μας.
2: Ναι, αυτό, ναι. Εσύ κάτι καλό έκανε.
0: Φαίνεσαι σκαδούρα. Εγώ όπως πάντα ξυπνάω στις 5:30, σωστά?
1: Σωστά.
0: Όπως και χθες. Όπως και σήμερα. Τι ώρα επέστρεψε σπίτι?
1: Τι ώρα?
0: 10 και 20 το βράδυ. Σε
1: γιατί, γιατί Μιχάλη?
0: Πάρα πολλές συναντήσεις και σε διαφορετικές περιοχές. Η πιο μακρινή περιοχή ήταν η Βούλα.
1: Η Βούλα. Τι έκανες εκεί?
0: Έβαλα.
2: Αγοράζει ένα
1: κίνητο. Α, ναι.
0: Αγοράζω κίνητο.
1: Να έρθουμε.
0: Όχι, γίνονται κινήσεις για να αγοράσω και εκεί.
1: Α, ναι.
0: Αλλά ήταν...
1: Έχει πισίνα?
0: Έλα, μωρά, στον να λέει.
2: Όχι. Πλάκα κάνω.
0: Business. Anyway, επέστρεψα 10 και 20 σπίτι.
1: Ναι.
0: Ανέβηκα πάνω να κοιμηθώ 12:30, γιατί είχα κάνει ένα λαθάκι. Γύρω στις 9 το βράδυ πια άλλο ένα εσπρέσο.
1: Α, παπά.
0: Τέλεια.
1: Πώς θα κοιμηθείς μετά?
0: Anyway.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Έφαγες? Γιατί γίναγες όλη μέρα, έφαγες κάτι?
0: Όχι.
1: Εκεί στα νότια πράσινα έχουν ωραίο φαγητό.
0: Ποια ρε, χαντουλιάζε, τι να πάω να φάω.
1: Anyway,
0: όχι, δεν έβαλα. Το βράδυ που επέστρεψα τέτοια ώρα, βρήκα, παιδιά, στην κυριολεξία μία πυρουνιά. Όταν λέω μία πυρουνιά μακαρόνι.
1: Και σου αφήσανε.
2: Ποιος τις αφήνει, ρε παιδιά?
1: Δεν το αφήσανε.
2: Μία πυρουνιά τη μία, μία πυρουνιά την
0: όχι,
2: άλλη.
0: Όχι, λόγω τιμής.
2: Ήταν,
0: αφού το είδα στο μπολάκι που είναι για παγωτό και λέω, τώρα τι κάνεις εδώ?
1: Και το έφαγες?
0: Μία πυρουνιά ήταν.
1: Μπορεί να το θέλει κάποιος, Μιχάλη.
0: Όχι, γιατί είχε περισσέψει.
1: Σκέτα.
0: Λιγάκι λαδάκι έβαλα και λιγάκι τριμμένο σκορδάκι.
1: Μην αυτό. Το τρως το σκόρδο, Μιχάλη.
0: Γιατί?
1: Μυρίζει το σκόρδο.
0: Γιατί, ενοχλώ κανένα?
1: Πού ξέρω εγώ.
0: Όχι. Αυτά.
3: Ωραία.
0: Ωραία ήταν.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Beautiful things, 7 και 15. Και είναι όμορφο να έχεις γενέθλια, όποια μέρα. Ακόμα και σήμερα. Χρόνια σας πολλά, αν έχετε γενέθλιά σας. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
2: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, τότε είστε αποφασιστικοί και συχνά ξεροκέφαλοι. Ενώ ταυτόχρονα είστε φιλόδοξοι και δουλεύετε σκληρά για αυτά που θέλετε.
1: Ναι.
2: Έχετε πολλά ταλέντα και είστε ανήσυχοι χαρακτήρες.
1: Μάστε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Okay.
2: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Ποιος?
2: Η Ειρήνη.
1: Έλα ρε, είναι τη σημεία. Σοβαρά.
2: Ναι.
1: Oh, πρέπει να μπω στο τηλέφωνο, στον κατάλογο.
2: Ναι, έχεις πολλές.
1: Oh. Δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω και καμία, δεν θυμάμαι.
3: Τόμο.
1: Παρακαλώ.
2: Η Ρίγκο, ο Ειρηναίος, ο Εφρέμ και η Εφρεμία.
1: Μάλιστα, οκ. Γενέθλια, Greg David, 45 ετών, Βρετανός τραγουδιστής, γενέθλια σήμερα. Αντέλ, 38 ετών, γενέθλια επίσης. Chris Brown, 37 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής, γενέθλια και αυτός. Ναι, σας σήμερα το 1821, φεύγει ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
4: Ο αδερφός.
1: Σας σήμερα το 1893 γίνεται κράχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης που οφείλεται στην κρίση του χρυσού. Έλα μόνο τώρα εδώ, ο χρυσός πιο ασχολείται. Πετρέλαια. Σας σήμερα το 1921 κυκλοφορεί για πρώτη φορά το θρυλικό άρωμα της Coco Chanel, το νούμερο 5.
2: Α, τι ωραία.
1: Αμέ. Σας σήμερα το 1956 ο Elvis Presley κατακτάει το πρώτο του νούμερο 1 στην Αμερική με το Heartbreak Hotel. Η King στο συγκρότημα των Geeks το 1967 Λονδίνο κυκλοφορεί το single Waterloo Sunset. Άλλο. Ωραία. Οι Beatles σαν σήμερα το 1973, συγγνώμη, το 1969 κυκλοφορούν το Get Back. Σαν σήμερα το 1984 το σύγχρονο των Duran Duran νούμερο 1 στην Αγγλία με το The Reflex.

0: Η Duran Duran με το The Reflex 721. Και όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε τη συγκεκριμένη διαφήμιση, λέω όπα, θα πάει καλά κι αυτό. Με τη Sea Jets φτάνεις γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Με μόλις 24,50 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, με 29,70 για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο Παρονάξο γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Okay? Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Έλα, πάμε για καλοκαίρι να τελειώνουμε. Κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η Seajets κερδίζει καλοκαίρι. Του Προέδρου είναι.
1: Ναι, είναι το Προέδρου.
2: Wake up. Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιού.

0: Α, ωραία. Ξυπνήσαμε, ανέβηκαμε. Α, ζήσαμε.
1: Τι έγινε, εσύ έχεις ξυπνήσει.
0: Ναι, ναι, το είπαμε.
1: Οι άλλοι.
0: Πού να ξέρω, τι με νοιάζει.
1: Δεν ξέρω,
0: α,
1: για να
0: ναι,
1: δούμε.
0: Σωστά. Για άλλα, να δούμε αν έχετε ξυπνήσει. Τηλεφωνήστε με το ράδιο 10-61-46-997. Πάμε τρεις ηλίθιες ερωτήσεις. Αν τις καταφέρετε και τις απαντήσετε. Α, γεύμα για δύο άτομα. Στο νέο κόσμο θα πάτε, στη Στρούγκα.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Όπως είναι σουτζουκάκια, σχάρας, πιτάκια, σως γιαουρτιού. Υπάρχουν και premium κοπές, black angus, ribeye, strip loin κτλ. Και στο τέλος δραβανιά με παγωτά. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και στο Instagram Στρούγκα Ταβέρνα για να δείτε. Οκ, okay, οκ, okay. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα, Μιχάλη μας.
0: Ω, καλημέρα. Ωραία. Τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ?
0: Πού είστε?
3: Τώρα μόλις πάρκαρα για τη δουλειά.
0: Ναι, νωρίς πας τη δουλειά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάνω εδώ σε εμάς.
3: 8 πιάνω.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Στις 8 η ώρα κάτι πιάνεις. Τι πιάνεις, για πες μου.
3: Βιβλία, λογιστικά.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι χρώμα έχει η θάλασσα στους χάρτες?
3: Μπλε.
0: Ποιο έντομο φτιάχνει ιστό?
3: Η αράχνη.
0: Ποια είναι τα χρώματα της ελληνικής σημαίας?
1: Πες το.
3: Της ελληνικής σημαίας. Το λευκό και το μπλε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Γαλάζιο θέλω να πω.
1: Γαλάζιο είναι, αλλά...
3: Γαλάζιο,
0: εντάξει,
3: γαλάζιο.
0: Να κοιτάξουμε την χρωματοψία. Έχεις κερδίσει. Θα πας στη Στρούγκα.

0: The Door. Παρακαλώ, για ελάτε, γιατί αύριο Τετάρτη 95,2 Athens DJ και η Tan Weir σας προσκαλούν σε avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2. Okay. Γεμάτη ένταση, συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βίντεο παιχνιδιών έρχεται και στους κινηματογράφους. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από το 95,2 Athens DJ αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Ε? Αν σας ενδιαφέρει, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό σας και οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η ταινία θα κυκλοφορήσει κανονικά 7 Μαΐου την άλλη μέρα από την Tan Weir. Okay. Λοιπόν, άλλη μια το Viber, please.
1: 6931-952-952.
0: Μου γράφεις πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε και το breakfast στα FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον, παρακαλώ. 2-10-61-46-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, θέλω να τη πει αυτό. Το ίδιο πάλι και στο Viber, δεν έχω πρόβλημα.
1: 69-31-952-952.
0: Breakfast

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθηνάς.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.

0: Too sweet for me. Για να το παρακαλώ, γιατί υπάρχει μια ιδέα. Εντάξει, το Πάσχα έφυγε, έφυγε Πρωτομαγιά, το περιμένουμε το Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, ναι, μόνο αυτό.
0: Μέχρι τότε τι θα κάνετε. Κάντε κανένα μπάρμπεκιου σπίτι, φωνάξτε φίλους με μπριζόλες, ξέρεις που θα τις βρεις. Όποιος ξέρει τι θα πει γιουβετσάκι της Κυριακής, μοσχομυρίζει το σπίτι, ξέρει που θα βρει το κρέας. Γι' αυτό έρχεσαι και στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο, αφού ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από την Βέλτια. Okay. Ακόμα έρχεται πάντα σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική του αξία, ούτε τη γεύση του. Και τη γεύση, να γλύψεις τα δάχτυλά σου ή ό,τι άλλο θέλεις. Δικά σου ή αλλωνών.
1: Πάρα πολύ ωραία. Νόστιμα.
0: Σου δίνω ιδέες.
1: Ναι.
0: Οκ, okay. Τι έχουμε εδώ. Πάμε για δουλειά. Ξυπνάμε κόσμο. Τι γίνεται, δεν λειτουργούν σήμερα πάλι, δεν έχει βρέξει ρε παιδιά.
1: Όχι, τίποτα.
0: Άρα οι οπτικές σύνες λειτουργούν. Βουβό είναι,
2: τίποτα.
0: Απολύτως, είσαι σίγουρος. Τι πάει. Ναι.
2: Α, χτύπησε.
0: Έχει κίνηση στους δρόμους, δεν πάει η γραμμή εύκολα, τι να κάνουμε τώρα.
3: Καλό.
0: Λίλη, καλημέρα Λίλη.
3: Καλημέρα.

0: Χρόνια πολλά. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ για σένα, Λίλη. Λέει: στέλνω τις πιο θερμές ευχές στην αγαπημένη μου φιλενάδα τη Λίλη, που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Εύχομαι όσα ονειρεύεσαι να γίνουν πραγματικότητα, γιατί σου αξίζουν τα καλύτερα. Λιλίκα μου, τέτοια που είσαι, να σε χαιρόμαστε. Με απεριόριστη αγάπη, η σωτηρία.
1: Ευχαριστώ πολύ, πολύ, και την αγαπώ πολύ.
0: Σε καλημέρα. Δεν το παίρνουμε κάτι. Το Λίλη από πού βγαίνει? Από Ευαγγελία.
2: Ευαγγελία.
0: Εντάξει. Καλημέρα, Ευαγγελία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bye. Ωραία. Πάμε. Next one, please. Μάλιστα. Α, είναι της Αγίας Ειρήνης σήμερα. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους εορτάζουν. Αντρικό τι είναι, Ειρηναίος.
3: Ειρηναίος.
0: Μάλιστα. Οκ. Όσους και όσους εορτάζουν. Αντρικό τι είναι, Ειρηναίος.
3: Ειρηναίος.
0: Μάλιστα. Okay. Έλα, Ειρηνή.
4: Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι?
0: Καλημέρα, κουνιάδα.

0: Κάνει λίγο πλάτη με τα νύψια της μπάσκετ εδώ ξανά άσπρη μέρα ή νύχτα. Την αγαπώ πολύ και έτσι όπως τα έκανα, έτσι όπως τα έκανα το δώρο θα της αργήσει λίγο, λέει. Μπεκροκανάτα. Λέρα.
1: Λέρα.
0: Τι ωραία σχέση.
2: Ελώ, Παναγία μου.
0: Τι θα γίνει, θα πιείτε κρασιά σήμερα?
2: Κατά πως φαίνεται μάλλον.
0: Έτσι, μάλλον. Το ζητάει από ό,τι βλέπω. Όλα αυτά από την ύφη σου τη Μαρία, οκ?
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά σε όλους, ευχαριστώ.
3: Είμαι η Ελισάβετ Μιχάλη, τρελή για σένα.
4: Good morning, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Μπράβο παιδιά, μπράβο Μιχάλη, συνεχίστε έτσι.
4: Μιχάλη καλημέρα.
7: Καλημέρα.

0: Και μιλώντας για μπαμπαμ, ο Χιούγκελ, τραγούδι το οποίο μόλις ακούσατε, μαζί με το Παπάρι και όλα αυτά, έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου, Χιούγκελ in Athens. Μπορείτε να κλείσετε εισιτήρια, τελειώνουν, σας το λέω. Στο gopavlaout.com. gopavlaout.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στον Βίρονα. Πάμε να κάνουμε το επόμενο τηλεφώνημα. Τι έχουμε εδώ, τι είναι η κατάσταση. Α, ωραία. Ειρήνη. Άλλη μια Ειρήνη. Ωραία. Φυσιολογικά μόνο.
1: Ναι, ναι, και εμένα.
0: Άρα για να δούμε η ίδια πώς θα είναι. Ελάτε, κυρία μου, 7 και 47.
2: Πάμε, πού είναι,
0: πού είναι η Ειρήνη. Τι έχουμε καλά. Άλλη μία φορά θα χτυπήσει, τι να κάνω. Δεν απαντάει η Ειρήνη. Μπορεί να βγάζει τα φρύδια της τέτοια ώρα.
1: Ναι, μπορεί, μπορεί.
2: Μπορεί.
0: Με το τσιμπιδάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, Γιώργο αδερφέ, αλλά η αδελφή σου δεν απαντάει. Πάμε στο επόμενο. Άλλη Ειρήνη. Α, μάλιστα.

0: Ναι.
1: Καλημέρα σας, Ειρήνη.
0: Ναι, ίδια.
1: Γεια σου, Ειρήνη μου, χρόνια πολλά. Όταν τους λένε χρόνια πολλά, μας λένε ευχαριστώ. Ο, το
2: ακούσα. Είναι δυνατόν.
1: Δεν μοιράζει, πάμε στο επόμενο.
2: Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν την έβρισε ο άνθρωπος. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ποιος ήταν μισό λεπτό, ο Άκης. Άκη, δεν πάει καλά, είσαι σασενάχ. Τι θα πει σασενάχ, ξέρει κανείς.
3: Δεν ξέρω.
1: Έτσι την λέει. Ναι. Ρενάτα.
4: Καλημέρα.
1: Αχού, καλημέρα, Ρενάτα. Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ.
1: Τι κάνεις?
4: Καλά.
1: Πού είσαι τώρα, αγάπη μου? Αχ, τι τάξη πηγαίνεις?
4: Τρίτη δημοτικού.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, η Βασιλική σου λέει χρόνια. Ποια είναι η Βασιλική?
4: Μαμά.
1: Α, η μαμά. Ωραία, νομίζω ότι ήταν καμιά φίλη σου. Εντάξει, η μαμά λοιπόν σου εύχεται χρόνια πολλά και να περάσεις όμορφα. Εντάξει. Γεια. Μεταφυνιδιασμός.

0: κατάλαβα. Τι είναι αυτά που λέει αυτό. Τώρα θα τα ανακαλύψουμε εάν απαντήσει η Μαρία.
1: Μαρία.
0: Ελάτε, Μαρία. Μαρία.
2: Ναι, ποιος είναι.
0: Τι ποιος είναι, καλέ. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 άνθρες DJ. Ήρθε ένα μήνυμα και λέει καλημέρα, μία αφιέρωση στη σύζυγό μου τη Μαρία. Έχει γενέθλια. Της εύχομαι χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα, με πολύ πολύ τύχη. Να τη χαιρόμαστε με τα πιτσιρίκια μας και πως είναι μία από τις ελάχιστες εύστοχες κινήσεις που έκανα από τότε που την παντρεύτηκα, λέει ο Κωνσταντίνος.
2: Μπράβο, τέλος.
0: Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, δεν μπορούσε να βρει το στόχο, αλλά τον βρήκε κάποια στιγμή.
2: Ναι.
0: Τα κατάφερε. Δεν του έδωσε ένα manual πώς λειτουργεί.
2: Ναι.
0: Από πού μπαίνουν, από πού φεύγουν. Okay. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Μαρία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Είμαστε μια οικογενειακή εκπομπή. Ναι. Οικογενειακή εκπομπή πάντα.
0: Πάντα, πάντα. Where is my fucking husband?

0: Your husband is coming.
1: Η Ray με το Where is my husband? Πού είναι ο σύζυγός μου? Θα σου πω εγώ που θα τον στείλω μαζί με το παιδί. Και θα ησυχάσεις εσύ. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την Θόλο, το θέατρο εικονικής πραγματικότητας του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Λοιπόν, ο εξωγήινος και τα παιδιά των σπηλαίων, ταξίδι στο φως. Αυτή είναι η ταινία. Είναι ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στον χρόνο και τον χώρο που διασκεδάζει τα παιδιά καθώς ανακαλύπτουν την επιστήμη του φωτός. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Λοιπόν, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για να πάτε το παιδί το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι.
2: Ωραία.
1: Δεν σας καταστρέφει το Σάββατο η ώρα, μια χαρά. Εκτός αν έχετε να το πάτε σε κανένα παιδικό πάρτι μετά.
2: Ναι.
1: Μετά, κλάμα. Anyway. Λοιπόν, αν θέλετε, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254 στον Ταύρο. Για το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
2: 6931-952-952.
1: Θα μου γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο. Θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber, ok. Άλλη μία.
2: 6931-952-952.
1: Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, πάρε το παιδί. Η ταινία είναι ωραία. Είναι, πώς να το πω, εκπαιδευτική και πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, τώρα τα ζώδια.
2: Κριός. Οι συγκυρίες σας αναγκάζουν να αναπτύξετε ταχύτητα και να κάνετε πράξη τις ιδέες σας. 9. Ταύρος. Χαλαρώστε γιατί το περιβάλλον σας σας έχει περισσότερη εμπιστοσύνη από όσο εσείς φαντάζεστε. 8. Δίδυμοι. Η μέρα σας υποδεικνύει τι και ποιους δεν είχατε υπολογίσει σαν εμπόδια και ποιους τομείς πρέπει να καλύψετε. 7. Καρκίνος. Εσείς θα επιλέξετε το δρόμο που θα ακολουθήσετε για να φτάσετε στους στόχους σας. 9. Λέων. Ευνοούνται σήμερα οι επαγγελματικές συνεννοήσεις και κάποιες οικονομικές διευθετήσεις. 10. Παρθένος. Αισθηματικά τα νερά εξακολουθούν να είναι θολά, αλλά έχετε κι εσείς μερίδιο ευθύνης. 6. Ζυγός. Μην αναλώνεστε σε σκέψεις που αυτή τη στιγμή δεν οδηγούν κάπου. 6. Σκορπιός. Οι καταστάσεις σας αναγκάζουν να είστε περισσότερο του δέοντος συμβιβαστικοί. 7. Τοξότης. Μια ευνοϊκή ρύθμιση στις υποθέσεις σας αναπτερώνει το ηθικό σας και βελτιώνει τη διάθεσή σας. 8. Εγώκερος. Αλλάξτε στάση απέναντι σε θέματα που καθυστερούν την εξέλιξή σας. 7. Υδροχός. Τα αισθηματικά σας δείχνουν να απομακρύνονται από την ένταση των προηγούμενων ημερών. 8. Και τέλος οι ιχθύες. Φροντίστε να αποφύγετε την ένταση στα αισθηματικά σας και μην βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα. 7.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωί.

0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
8: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φωτιά πήρε και πάλι ο Περσικός κόλπος. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε πως συνόδευσε 2 εμπορικά έξω από τα στενά του Ορμούς. Νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στα σχέδια η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο, αλλά και η επέκταση του Fuel Pass. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 27χρονο διανομέα για 6 τουλάχιστον επιθέσεις με πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά. Θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται σε καραντίνα έξω από το πράσινο ακροτήρι λόγω του τριών επιβατών από τον επικίνδυνο Χανταϊό. Νέα κρούσματα είχαμε χτες. Έκπληξη από την Κάμερον Δίας. Η 53χρονη στάρα απέκτησε το τρίτο της παιδί. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
8: Αθήνα, ο καιρός.
10: Ήλιος με ως 25 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
8: DJ! Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Φέντοβο, φίλοι. Καλημέρα σας. Eurovision Vibes στην Στίχημαν. Μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό φέρτο 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς καθυστέρηση. Ζεις την απόλυτη δράση στην Στίχημαν με promo code φέρτο 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 plus, παίξτε υπεύθυνα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη. Να δούμε τι λέει η Αττική Οδός. Θα το δούμε τώρα. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα σας.
1: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσει γύρω στα 25 με 30 λεπτά από το ύψος του κόμβου Φιλής έως κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα.
1: Bye-bye.
0: Άλλο.
2: Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε τροχαίο στη λεωφόρο Μαραθώνος από Ραφίνα προς Αθήνα. Κίνηση έχει λεωφόρος Αθηνών από Κόρινθο προς Αθήνα λόγω έργων στην αριστερή Λωρίδα αμέσως μετά τη γέφυρα Σπροπύργου. Επίσης κίνηση έχει κάθοδος στη Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης έως τη Λένορμαν λόγω τροχαίου και εκεί. Και τέλος κίνηση έχει κάθοδος στις Κηφισίες και η άνοδος στη Συγκρού αλλά και τη Σαρδιτού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Good morning, Michael.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
5: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
0: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα αυτό το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
5: Χριστέ μου, τι χούμε.

0: Και βεβαίως είναι η ώρα που συζητάμε με τα κορίτσια και μόνο με τα κορίτσια, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, κορίτσια, ξέρουμε ότι είστε γλυκές, σκεπτόμενες, συναισθηματικές και όλα αυτά που θέλετε να πιστεύουμε εμείς για εσάς. Εν πάση περιπτώσει. Απ' την άλλη πλευρά, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Ο δικός σου είναι ευσυγκίνητος. Δακρύζει βλέποντας κάτι, μιλώντας, σκεπτόμενος κάτι. Τι γίνεται, συγκινείται, είναι ντουγάνητη, δεν ξέρω. Για ελάτε παρακαλώ. Λοιπόν, το ερώτημά μας είναι, τι γίνεται με δάφτωνα. Συγκινείται εύκολα, ρε παιδί μου, και με τι. Δακρύζει, δεν ξέρω, με τι συγκινείται. Θέλουμε να το μάθουμε, παρακαλώ. Τις απαντήσεις σας τις περιμένω στο τηλέφωνο, αν θέλετε. 210-6146-997. Αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα με το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και φωνητικές απαντήσεις, αν θέλει να ακουστεί η φωνή σου, πάλι στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Το δώρο είναι τρελό. Μετά την κλήρωση, κάποιο κορίτσι θα κερδίσει το ότι θα πάμε να πάρουμε όλα τα χαλιά, θα τα πλύνουμε και θα τα κρατάμε στο σπίτι. Στην αποθήκη θα σας το φέρουμε σπίτι.
1: Συγκινήθηκα.
0: Λοιπόν, η Ανατόλια είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Εγγυημένα αξιόπιστα με πάνω από 45 χρόνια εμπειρία σε ό,τι αφορά το χαλί και τη φροντίδα του. Εντάξει. Λοιπόν, γενικότερα καλώντας το 210-27-71-00, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού. Σας λέω ποια είναι η διαδικασία με την Ανατόλια. Έρχονται, παραλαμβάνουν τα χαλιά σας, τα κατηγοριοποιούν, τα καθαρίζουν με ποιοτικά και υποαλλεργικά υλικά. Και με διαφορετική διαδικασία ανάλογα με τον τύπο του κάθε χαλιού, εντάξει. Στη συνέχεια φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Οι χώροι είναι ασφαλισμένοι. Okay. Λοιπόν, άρα, ποιο είναι το δώρο μας? Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών από την Ανατόλια και το Breakfast FM, που είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Εμείς είμαστε το πρώτο όνομα στα χάλια.
1: Έλα, μωρέ, Μιχάλη.
0: Λοιπόν, μία το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Τι γίνεται με τη σχέση σου με τον άντρα σου? Είναι ευσυγκίνητος, δακρύζει? Τι γίνεται, πες μας.

0: 8 και 18. Αν τώρα άνοιξε το ραδιοφόνο, σα κορίτσια, έχουμε κάνει ερώτηση. Τι γίνεται με αυτόν, τον άντρα σου, το δεσμό σου. Συγκινείται, ρε παιδί μου, εύκολα. Δακρύζει βλέποντα μια ταινία, μιλώντα για κάτι. Δεν ξέρω, συγκινείται εύκολα. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θέλω να το μάθω. Λοιπόν, θα γίνει και η κλήρωση μεταξύ των κοριτσιών. Κάποια από εσάς θα κερδίσει τον καθαρισμό και την φύλαξη από την Ανατόλια των χαλιών.
1: Τέλειο.
0: Εντελώς δωρεάν. Οι απαντήσεις σας αναμένονται στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Έχουν έρθει κάποιες. Καλέ, κλάμα, τρελό. Ακόμα και τα παιδάκια λέει, δεν σταματάει η Χριστίνα. Καλημέρα, παιδιά. Όχι, καλέ, ανέστητος. Μόνο το παιδί. Μόνο. Αχαχά, η Έφη, μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Ο άντρας μου συγκινείται με τα παιδιά. Αν κάτι καταφέρουν ή κάποιο ποίημα. Κάτι τέτοιο κατά τα άλλα, χοντρόπετσος. Αλλά εγώ λέει πιο πολύ, Γεωργία. Καλημέρα. Αν και δεν είναι καθόλου ευσυγκίνητος, ωστόσο τον ξέρω ότι είναι πολύ ευαίσθητος. Απλά ξέρει να το κρύβει πολύ καλά, λέει η Ελευθερία. Μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλη. 25 χρόνια είμαστε μαζί. Δεν τον έχω δει ποτέ να δακρύζει, λέει η Τζένι.
1: Ω, σκληρός.
0: Καλημέρα. Μπα, ούτε καν. Ανέστητος. Υπογράφει Αλέξανδρος.
1: Αλέξανδρος, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Αλλά άντρας, μας έδωσε απάντηση.
1: Εντάξει, anyway, εντάξει.
0: Γενικά, δεν είναι καλά με την κοράκλα του. Γενικά δεν είναι, αλλά με την κοράκλα του γίνεται βούτυρο. Όχι απλά ευσυγκίνητος, λέει η Αλεξάνδρα.
1: Ναι.
0: Συγκινείται μόνο με τις νίκες του θρύλου. Και άμα κερδίσει και ποτέ το Champions League, εκεί να δεις κλάμα και συγκίνηση, λέει η Βιολέτα. Είναι 8 και 20. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Avicii.

0: Αβίτσι και Λεβέλ. Κι άλλες απαντήσεις έχουν έρθει. Good morning, αγαπημένα μου Μιχάλη. Ο δικός μου είναι σκληρό καρύδι, στρατιωτικός με 27 χρόνια υπηρεσία. Δεν κλαίει ποτέ. Μια φορά τον είδα όταν πέθανε η μανούλα του και όταν έβαζε υπογραφή στην εκκλησία για το γάμο μας. Μάλλον τότε κατάλαβε τη μαλακία που έκανε. Λέει Γαλήνη. Γαλήνη. Το αντίθετο του ευσυγκίνητος λέει ποιο είναι. Γιατί προς τα εκεί κλείνει. Πιο πολύ η δική μου σχέση, λέει η Δέσποινα. Καλημέρα στην παρέα. Τίποτα, βράχος. Δεν συγκινείται με τίποτα, λέει η Διονυσία. Ναι, δακρύζει όταν γίνεται αναφορά στον πατέρα του, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας, λέει η Ελένη. Καλημέρα. Γενικά είναι ευαίσθητος ο γλυκούλης μου. Εκεί βέβαια που λιώνει είναι με την κόρη μας. Συγκινείται ακόμα και για το πιο απλό πράγμα που κάνει η κόρη μας. Κλασικός άνδρας, λέει η Μιρέλα. Καλημέρα. Ευσύτη. Ο μόνος λόγος για να συγκινηθεί είναι μόνο όταν κερδίζει ο Πανιόνιος και όταν υπάρχει κανένα αρνίσιο παϊδάκι στο τραπέζι, λέει η Στέλλα.
1: Α, σημαντικό.
0: Ευαισθητούλης είναι, αλλά το κρύβει, λέει η Εύη.

0: Gone, gone, gone. Κάνεις απαντήσεις από τα κορίτσια στην ερώτηση τι γίνεται, συγκινείται ο δικός σου. Είναι ψυγκίνητος, ψιλοδακρύζει, τι κάνει. Η συγκίνηση υπάρχει, απλώς δεν φωνάζει πάντα, λέει η Ιωάννα. Συγκινείται, αλλά μόνο όταν δεν τον βλέπει κανείς, λέει η Άννα Μαρία. Μόνο με φαγητό και παλιές ταινίες, τίποτα άλλο, Μιχάλη μου, η Αναστασία. Okay. Συγκινείται, αλλά θα στο πει μετά από 3-5 εργάσιμες, λέει η Ράνια. Μόνο όταν χάνει η ομάδα του. Εκεί ναι, δράμα, λέει η Μανουέλα. Συγκινείται και μετά αλλάζει θέμα αστραπιαία, λέει η Εύη. Σωστό. Αναισθησία, Μιχάλη μου. Τόσα χρόνια μαζί, ζήτημα να τον έχω δει 2 φορές να συγκινείται, λέει η Χριστίνα. Okay. Λοιπόν, καλημέρα. Όταν πήγα να γεννήσω, τον φώναξε ο γιατρός για να έρθει να με ενθαρρύνει και κλάματα, λέει η Γαλήνη. Θα έλεγα ναι, αλλά το κρατάει σε πριβέ προβολή, λέει η Δήμητρα. Έχουμε και την Βιολέτα. Πού είναι η Βιολέτα? Βιολέτα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά. Πολύ που μιλάμε, Μιχάλη.
0: Και εγώ. Συγκινείται, λέει, μόνο με νύχες του θρύλου και άμα κερδίσει και ποτέ το Champions League, εκεί να δεις κλάμα. Και η Βιολέτα. Βιολέτα, έγινε η κλήρωση και θα έρθω εγώ με την Ανατόλια να μαζέψουμε τα χαλιά σου. Θα στα πλύνουμε. Θα τα βάλουμε στην αποθήκη μας και όταν θέλεις θα στα επιστρέψουμε, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
0: Μείνε στη γραμμή. Thank you. Τελικά δεν είναι πολύ ευσυγκίνητες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και το τραγούδι. Τον Cure. Boys, don't cry.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωα να είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες. Απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
18: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
19: ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Hello, sir. I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris Tsatopoulos and he's the best. Thank you, sir. Come again.
16: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: I hide you. Τι ωραία. Να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράφοντας μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο. Αν κληρωθείτε, θα σας τηλεφωνήσουμε. Επίσης, να σας πω ότι η φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed με την σειρά καλλιτικής περιποίησης Eva Bell κάνουν το χρόνο σύμμαχό σου, προσφέροντάς σου θεραπείες express. Η Eva Bell Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας σε λίγα λεπτά το δέρμα σου πιο λαμπερό και σφυργηλό, με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Okay. Eva Bell Hydrogel Mask με τέλεια εφαρμογή. Παρακαλώ. Τι ωραία.
2: Τι καλά.
1: Πολύ
2: καλά.
1: Ωραία, Μιχάλη.
0: Θα μας φέρει Eva Bell Mask.
2: Βεβαίως και θα μας φέρει μάσκα η Eva Bell.
1: Έχει σερούμ, έχει τέτοια.
2: Ναι, τα πάντα έχει.
1: Να δοκιμάσουμε.
0: Γιατί το λέω, γιατί το στέλνουν οι άνθρωποι, είναι ευγενικότατοι. Αλλά ποτέ δεν φτάνουν σε μένα, τα παίρνει αυτό.
2: Την άλλη φορά, δεν έτρεχα εγώ στα φαρμακεία να σου πάρω Eva Bell που ήθελες. Και το σέρουμε αυτό το ωραίο. Θα με τρελανείς. Που το ήθελες και στο. Μην με τρελαίνεις τώρα.
1: Το βάλες, Μιχάλη.
2: Είναι πραγματική.
0: Ωραία, διαφημίσαμε, φτάνει.
1: Ναι. Πολύ ωραία, δώστε μου και εμένα ένα.
0: Τι θέλετε.
1: Που είμαι εγώ κορίτσι και πρέπει να περιποιηθώ τον εαυτό μου.
0: Για λέγε.
1: Παρ' όλα αυτά, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει παρατηρηθεί ότι αυτό που θα φας, λέει, για πρωινό, δείχνει, λέει, και πώς έχεις περάσει χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα ένα εσπρέσο το πρωί, τίποτα άλλο.
1: Μόνο αυτό, Μιχάλη.
0: Ναι, δεν τρώω το πρωί μου.
1: Πολύ ωραία, θα σου πω εγώ κατηγορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε γιαούρτι το πρωί.
0: Okay.
1: Αυτό, λέει, δείχνει ότι ήσουν, λέει, με κάποιον χθες που είχες ερωτευτεί, αλλά δεν του το έχεις πει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αν τρώτε, λέει, τηγανιτά αυγά.
0: Πρωί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, εχθές λέει κάνατε one night stand.
0: Α, ναι, και θες. Σου λείπει πρωτεΐνη γιατί πήγες και την παρέδωσες όλοι.
2: Α, ωραία, μπράβο.
1: Δεν το είχα σκεφτεί
2: έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Γιατί δεν ξέρετε το σώμα σας. Άλλο.
1: Παρ' όλα αυτά, λέει, αν τρως βραστά αυγά, σημαίνει ότι ενέδωσες, αλλά δεν ήσουν και πολύ σίγουρος ή σίγουρη για το πρόσωπο.
0: Για το σεξουαλικό.
1: Ναι. Αν τρως, λέει, κρουασάν, σημαίνει ότι ήσουν πάρα πολύ ενεργός ή ενεργή χθες.
0: Ναι.
1: Ότι...
0: με άλλον ή μόνος σου. Όπως και να είναι.
1: Δεν το διευκρινίζει η αλήθεια είναι. Αν έφαγες, λέει, βρώμη. Γιατί, Μιχάλη.
0: Έχεις να κάνεις 6-2,5 μήνες. Άσχομαι τώρα.
1: Είναι ότι ο άλλος δεν σε πρόσεξε τόσο πολύ, ότι τα μαλάκια σου.
0: Γι' αυτό σου λέω, έχεις να κάνεις 6-2,5 μήνες.
1: Ναι. Αν, λέει, πίνεις καφέ φίλτρου. Ναι. Ή καφέ γενικά σκέτο. Ναι. Είναι ένα στα γρήγορα η κατάσταση.
2: Ωραία, μπράβο.
0: Μια ζωή.

0: ωραία. Σας έχω, παιδιά, ένα πολύ ευαίσθητο νέο. Για όσους έχουν δει την ταινία, προσέξτε με παρακαλώ. Δημοπρατείται η πόρτα του σπιτιού από την εμβληματική σκηνή της ταινίας Love Actually. Που έπαιζε ο Hugh Grant.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν φάμε τώρα με τους πρωταγωνίστες.
0: Είσαι καλά, ρε.
1: Ναι, ναι. Αχ, μου διαφεύγει.
2: Η Τζούλια Ρόμπερτς.
3: Η Τζούλια Ρόμπερτς ήταν. Α, η
0: Τζούλια Ρόμπερτς. Η λευκή πόρτα είχε κεντρική θέση στη σκηνή της ρομαντικής ταινίας, στην οποία ο Μάρκ εκφράζει τα συναισθήματά του. Τι? Α, ναι, μωρέ. Όχι, δεν ήταν. Ήταν η Κίρα Νάιτλι στο τέλος. Μπράβο, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ωραία, ναι. Η πόρτα, ναι. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε,
3: ναι, ναι,
0: τη σκηνή.
3: Ναι, ναι.
0: Που η κυρία Νάιτλι έχει παντρευτεί με έναν φίλο αυτού του Μάρκ.
1: Ναι.
0: Ο Μάρκ την έχει ερωτευτεί, ήταν αυτός που τους τράβαγε φωτογραφίες στο γάμο, ναι, και τράβαγε μόνο αυτήν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και βίντεο μόνο αυτήν κτλ. Και μετά πήγε με ένα πλακάτ με χειρόγραφα και της άφησε τα μηνύματα. Τρελό. Είναι μία από τις πιο ευρέως αναγνωρισμένες σκηνές από ταινία του 2003 και έχει αναπαραχθεί σε διάφορες μορφές, σε memes, στα social media κτλ. Όλα αυτά τα χρόνια. Η πόρτα έχει γίνει τουριστικό αξιοθέατο με τους θαυμαστές της Βρετανικής Ρομαντικής Κομεντή να σειρώνουν στο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα για να την δουν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.
1: Τι ωραία!
0: Η ιδιοκτήτρια αποφάσισε να την πουλήσει αφού υπέμενε τόσα χρόνια κόσμο, χιλιάδες θα στέκεται απ' έξω από το σπίτι στο Notting Hill του Λονδίνου για μία φωτογραφία.
1: Λογικό. Θα
3: τη δώσω επιτέλους, δεν μπορώ άλλο.
0: Έτσι. Η ξύλινη πόρτα απολύεται από τον Νίκο Δημοπρασιών Omega Auctions στην τιμή των 5.000 ευρώ. Omega Auctions, μήπως σας ενδιαφέρει. Η δημοπρασία πραγματοποιείται σε δύο μέρες, 7 Μαΐου.
3: 7 Μαΐου, πάμε να την πάρουμε.
0: Και στην ταινία αυτή έπαιζε και αυτό το τραγούδι. Τι έκανε ο Hugh Grant, το θυμόσαστε? Άντε να σας δώσω 100 ευρώ στον πρώτο που θα τηλεφωνήσει τώρα. 2-10-61-46-9-97. Πότε ακουγόταν και τι έκανε ο Hugh Grant όταν έπαιζε αυτό το τραγούδι?

0: Οι Pointer Sisters, Jump for my love. Και μόλις έκανα την ερώτηση, κάει και το τηλεφωνικό κέντρο. Ποιος είναι στη γραμμή, ναι?
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιος?
1: Εγώ είμαι ο Ευαγγέλης.
0: Ευάγγελε, τι έκανε λοιπόν ο
1: Hugh Grant?
0: Ναι. Τι έκανε όταν έπαιζε?
1: Χόρευε, νόμιζε ότι χόρευε.
0: Όχι, χόρευε ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει. Όλα σχετικά είναι.
0: Εντάξει, χόρευε.
1: Και τι... τον έπιασε στα πράσα
0: η καμαριέρα.
1: Διότι ναι, Hugh...
0: Και πού χόρευε? Στην Downing Street 10, γιατί ήταν πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς.
0: Οκ, σωστός. Ωραία, εντάξει, 100 ευρώ, οκ, για σένα. Μείνε στη γραμμή, thank you. Ναι.
2: Μάλλον και αυτός έκλαιγε με την ταινία όπως εσύ, Μιχάλη.
0: Όχι, εγώ είχα συγκινηθεί στο τέλος.
2: Ναι.
0: Όχι, γενικά και με τον πρωθυπουργό που ήταν στην Downing Street κτλ. Γιατί ναι. Okay, αλλά αυτό ήταν το τέλος, ήταν πολύ εγγλέζικο συναισθηματισμός. Αυτοί οι Άγγλοι, άμα θέλουν να συγκινήσουν,
2: σε
0: σφάζουν.
2: Βέβαια.
0: Ωραία, λοιπόν. Θα βάλω τραγούδι γιατί έχω ένα άλλο πολύ πιο συγκινητικό. Θα το πούμε αμέσως μετά.

0: 8.53 και δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα.
1: Τι?
0: Ήρθε και στην Ελλάδα, παιδιά.
1: Ποιο? Τι?
0: Τα μαγαζιά ανταγωνίζονται πλέον ποιος φτιάχνει την καλύτερη, ενώ ο κόσμος κάνει ουρές για αυτήν.
1: Για ποια?
0: Μιλάμε για την Μπούτσια.
1: Για την Μπούτσια? Έχει δίκιο, Μιχάλη μου, έχει γίνει viral.
0: Ένα παραδοσιακό μαλακό πλακέ ψωμί από την περιοχή Σαλέντο της Απουλίας. Πούτσια και Απουλία. Το Απουλία, το Α είναι στερητικό. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Anyway, καλά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι από την Νότια Ιταλία κτλ. Είναι εξαιρετικά δημοφιλές, είναι ιταλικό street food κτλ. Δηλαδή τι.
1: Έχει.
0: Αλλά έχει και σε μαγαζιά μέσα. Δηλαδή μπαίνει σε ένα εστιατόριο, λε: φέρε μα και 5-6 πούτσιες. Και προφανώ έρχεται όλο το ανδρικό προσωπικό και είναι έτοιμο. Κατεβάζει τι ζώνε. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι, παιδιά.
1: Δεν γίνεται έτσι, Μιχάλη μου. Οι σερβιτόροι φέρουν την πούτσια.
0: Ναι, πάντω εγώ ένα ξέρω ότι χρόνια στην Αθήνα υπάρχουν μαγαζιά που ήταν τη πούτσια.
2: Και αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές τοπικές, λέει, γεμίσεις για την πούτσια.
2: Α, ναι,
1: υπάρχουν.
0: Ναι, με έμφαση από φρέσκα τοπικά υλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Μοτσαρέλα, παρμετζάνο.
1: Εμένα μου αρέσει με μοτσαρέλα, έχω φάει πούτσια με μοτσαρέλα.
2: Α, ναι,
0: με μοτσαρέλα, πούτσια, πουτσαρέλα.
1: Τα έχεις κάνει όμως. Δηλαδή πραγματικά.
0: Η πούτσια είναι ιδανική για ένα γρήγορο φαγητό.
1: Γρήγορο!
0: Και αυτή και το ομόηχό τη.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Γιάννη, ποιος από τους δύο πολέμησε τους Γερμανούς, ο Παπαφλέσσας ή ο Μάρκος Βαμακάρης?
2: Ο Μάρκος Βαμακάρης.
1: Όχι ρε φίλε, κανείς από τους δύο. Ο Βαμακάρης έπαιζε μπουζούκι. Δεν μου λες, Κίρκη, πόσες είναι οι καριάτιδες μαζί με αυτή που είναι στο Βρετανικό Μουσείο που μας την κλέψανε?
3: 10.
1: Νικόλα, εσύ ξέρεις πόσες είναι?
4: 6.
1: Ναι!
5: Μπράβο!
1: Ο Νικόλαος έβαλε γκολ στο 91. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ.
0: 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα ιρανικά χτυπήματα χτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα εξαφανίσω το Ιράν από προσώπου γης, αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε ο Τραμπ. Σύμφωνα με τις αμερικανικές δυνάμεις, αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς, ενώ καταστράφηκαν 6 ιρανικά πλεούμενα. Αποχή και σήμερα των δικαστικών υπαλλήλων. Από αυτή την ώρα ως τις 11 αντιδρούν στις συνθήκες ασφαλείας των εργαζομένων. Ένας Έλληνας βρίσκεται στο κουρασγερόπλιο του τρόμου που έχει τεθεί σε καραντίνα έξω από το πράσινο ακροτήριο μετά το θάνατο τριών επιβατών από Χανταϊό. 7 τα κρούσματα μέχρι τώρα. Τις πρώτες φωτογραφίες με τον 44χρονο σύντροφό της δημοσίευσε η Σίδνη Σουίνι. Το ζευγάρι μετρά 8 μήνες σχέσεις. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Ήλιος με 25 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 9.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ζάναντο, 7 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα σας, σήμερα Τρίτη. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι εβδομάδα να περάσει χωρίς ψάρι δεν γίνεται. Και ξέρεις που θα το βρεις και φρέσκο, εντάξει. Όποιος ξέρει θα πει φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες σωτέ, με βούτυρο και μυρωδικά, ξέρει που θα το βρει. Όλα αυτά γίνονται στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από την Βέλτια. Έτσι, χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα σου ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα από θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου. Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Yeah.
1: Παραμένουν καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 30 λεπτά από κόμβο Φιλίσεως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ευλευσίνα 15 με 20 λεπτά από το ύψος της Ανθούσας πάλι μέχρι Κηφισίας. Και περιφερειακή Ημιτού 15 με 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Μάλιστα. Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει ο Κηφισός από τη Νέα Κηφισιά έως το Περιστέρι, λεωφόρος Αθηνών από Κόρινθο προς Αθήνα λόγω έργων, στην αριστερή Λωρίδα αμέσως μετά τη γέφυρα Ασπροπύργου. Κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά σε Άλυμο και Νεοφάλιρο, η κάθοδος της Κηφισίας και τέλος η άνοδος της Συγκρού και της Αρδιτού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, σημαντιστήριο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, εμείς ξεκινήσαμε το μήνα ανωδικά στο ΣΥΝ 075 η αγορά, 2.205 μονάδες, ο τζίρος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Η Wall Street αντίθετα με πτώση 1.13.041 και μείον 0.19 οι τρεις βασικοί δείκτες, το μείον 1.24 η Γερμανία. Το πρωί το Τόκιο είναι κλειστό σήμερα λόγω αργίας. 1.16 χάνει το Hong Kong, 1.1680 ευρώ δολάριο, στα 113 το πετρέλαιο μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. 4.547 δολάρια ο χρυσός.
0: Μάλιστα, τι θα γίνει?
1: Μία πίσω, μία μπρος, δεν πάει καλά το πράγμα. Έχουμε κολλήσει τώρα και δεν υπάρχει και διέξοδο εύκολο.
0: Μάστε.
1: Προβλέπεται επεισοδιακός Μάιος.
0: Λες.
1: Έτσι λέω.
0: Βλέπω να φοράμε και λεμπίες και να κατεβαίνουμε κάτω.
1: Ετοίμαστε τις καμήλες.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα.
6: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
7: Είσαι κούκλο.
8: Good morning, Michael.

0: Naked with you. Και για Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένα διαγωνισμό στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και, η Στίχημαν, ο επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο Στίχημαν Super League, σε στέλνει στο γήπεδο για να δει τον αγώνα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ την Κυριακή 10 Μαΐου παρέα με ένα φίλο ή φίλη. Και για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είστε άνω των 21. Okay? Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber εδώ του σταθμού.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψει Στίχημαν, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Στίχημαν, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Νικητή, θα ενημερωθεί στο τέλος της εκπομπής. Στο τέλος
1: της εκπομπής.
0: Ωραία. Αμέ.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, Κυριακή 10 Μαΐου, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Άλλη μία το Viber, παρακαλώ.
1: 6931-952-952.
0: Μου γράφει Στίχημαν, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Στίχημαν, η στιγμή που σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Ο νικητής στο τέλος εκπομπής. Εν τω μεταξύ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, άσχετο, αλλά να. Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας.
1: Α, της Ουγκάντας, ναι.
0: Δηλώνει ότι, είναι κατά τα, ότι κατά 14% είναι Έλληνας και έχει συγγένεια, λέει, με τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Αλήθεια, το λες.
0: Μάλιστα. Έλληνας ανακοίνωσε ότι είναι ο αρχηγός του στρατού, το, ο Μουχόζη Καενερουγκάμπα.
1: Α, ο Καροκουμπάμπα.
0: Σύμφωνα με τεστ DNA, λέει, που έκανε. Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, δήλωσε ότι πάντα πίστευε ότι είχε συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μουχόζη είναι ο πρόεδρος της Ουγκάντας,
1: ναι.
0: Και δήλωσε ότι. Σκοπεύει να επισκεφτεί και την Ελλάδα και ελπίζει,
1: ναι,
0: ότι η χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν θα του ζητήσει να υποβάλει αίτηση για βίζα.
1: Που μοιάζουνε, μοιάζουνε.
0: Στο χρώμα ποτέ. Σήμερα υπηρετεί ως αρχηγός των ελληνικών, ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων,
1: ναι,
0: υψηλότερη στρατιωτική θέση κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Στα μέσα του Απριλίου, μάλιστα, είχε απαιτήσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την Τουρκία,
1: ναι,
0: γιατί ζήτησε να του δοθεί ως σύζυγος η ομορφότερη γυναίκα της Τουρκίας, της χώρας. Απειλούσε δε να διακόψει και τις διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία και τελικά είναι καθαρά Έλληνα στο παλικάρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά 14%. Κάντε 23% όσο το ΦΠΑ.

0: Delirium και Silence, 9 και 18. Καλημέρα σας. Τι...
1: Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία eSkin, μια αγγλική εταιρεία.
0: eSkin.
1: Ναι. Παρουσιάζει, λέει, τα έξυπνα ανδρικά εσώρουχα.
0: Τι έξυπνα.
1: Ναι.
0: Και τι, δηλαδή, το εσώρουχο το αντρικό, τι έξυπνο να έχει μέσα, τίποτα δεν έχει.
1: Όχι, Μιχάλη, έχει στόχο, λέει, την προστασία της ανδρικής γονιμότητας. Βεβαίως. Τα εσώρουχα, λέει, είναι κομψά, μπορεί να διαλέξετε ανάμεσα σε μποξεράκια ή σλιπάκια, ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Πλένονται άνετα στο πλυντήριο.
0: Α, γιατί είναι όλα πλένονται.
1: Ναι, γιατί αυτά έχουν ενσωματωμένο κάτι σαν τσιπάκι, ας πούμε.
2: Πάνω
1: στο λαστιχάκι.
0: Απάνω εδώ. Δεν μας εμποδίζει τίποτα να μην μπορούμε να.
1: Όχι, είναι διακριτικό. Είναι διακριτικό.
0: Και κάτι τόσο να ξυνόμαστε.
1: Όχι, η διάρκεια, λέει, τη μπαταρία του είναι 24. Είναι 5 ώρες.
0: Ναι,
1: 5 ώρες.
0: Μόνο.
1: Ναι, 5 ώρες. Εντάξει, είναι πολλές γιατί. Και μπορείτε να το ελέγχετε, λέει, και μέσω το smartwatch σας να ελέγχετε.
0: Τι να ελέγχω, μωρέ.
1: Θα σου πω ακριβώς.
0: Το περιεχόμενο του εσωρούχου.
1: Ναι, το περιεχόμενο, πώς το είπες, Μιχάλη, γιατί μπορεί να έχει άγχος το περιεχόμενο. Θα σας ενημερώσει, λέει, για το αν έχει άγχος.
0: Αν έχει άγχος αυτό το περιεχόμενο, να ξέρεις, κοιμάται, γέρνει. Είτε αριστερά είτε δεξιά.
2: Ναι, και το φτιάχνει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, άμα δεν σε βοηθάει.
1: Επίσης.
2: Ωραία, κουμπί,
1: σταματήστε.
2: Μπράβο,
1: εγώ λέω σοβαρή είδηση τώρα. Επίσης έχει, λέει, θερμοστάτη.
0: Ναι.
1: Γιατί, λέει, πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία για να ενεργήσει αργότερα και να.
0: Και γενικά να είναι και τα σπερματοζωάρια σε καλή κατάσταση.
1: Μπράβο, Μιχάλη. Ακριβώς όπως το είπες, ώστε να το ζεστάνετε.
0: Τίποτα μουσική έχει.
1: Ναι, έχει και Spotify, Μιχάλη. Βέβαια, γιατί, λέει, με αυτόν τον τρόπο παίζει την ανάλογη μουσική ώστε να χαλαρώσει και να δημιουργήσει, λέει, την κατάλληλη διάθεση,
0: ναι,
1: ώστε να είναι η ανδρική γονιμότητα
0: στο φουλ.
1: Στο φουλ. Ναι. Λοιπόν, τα 4 είναι 279 ευρώ και τα 8 349.
2: Εντάξει, είναι σετ.
0: Πάρε μου, θέλω Spotify και βάλε μου αυτό. Greg David, παλιό. I'm walking away.

0: 9:23, ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων, όπως πάντα. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και αντρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Ερμιόνη. Ερμιόνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά, εσύ.
0: Πού είσαι καλά και κάνει τέτοια φασαρία?
1: Εγώ από την δική σας πλευρά ακούω φασαρία.
0: Αυτό το χρυκ, τι είναι?
2: Το αγόρι μου, πώς είναι το αγόρι?
0: Ποιο αγόρι?
2: Στη γραμμή, στη γραμμή.
0: Α, ναι, αγόρι, για μισό λεπτό. Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ για κάνει φασαρία?
3: Εγώ είμαι στην Εθνική, έχω σταματήσει για να σας μιλήσω.
0: Ωραία, κλείσε τα τζάμια.
3: Άμα κλείσω τα τζάμια, θα ακούσει τα μικρά που ουρλιάζουν.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το άλλο κάνει παρεμβολή. Κλείστα, κλείστα.
3: Okay.
0: Okay, λοιπόν, πάμε γρήγορα. Ερμιόνη ο Αλέξανδρος, Αλέξανδρε η Ερμιόνη. Okay. Κλείσε το τζάμιο. Μπράβο.
2: Talk.
0: Τέλεια. Πάμε λοιπόν. Καλή επιτυχία. Ερμιόνη, ποιο εξάρτημα του αυτοκινήτου λέγεται και βολάν?
1: Δεν το ξέρω.
0: Το τιμόνι. Πιάσε το βολό. Αλέξανδρε, τι είναι η υπερμετροπία?
3: Στην όραση. Okay. Πρόβλημα στην όραση.
0: Ασθένεια ματιού. Σωστά. Yeah. Ερμιόνη, ποιο γήπεδο της Βαρκελόνης είναι η έδρα της ομώνυμης ομάδας ποδοσφαίρου? Το Camp David, το Camp New, το Summer Camp? Είναι αντρικές ερωτήσεις.
4: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω καμία ιδέα.
0: Κανένα πρόβλημα. Είναι το Camp New. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ποια χρονολογία έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης? 1763, 1453, 1600.
3: 1453.
0: Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Ερμιόνη, με πόσα τετραγωνικά μέτρα ισοδυναμεί ένα στρεμά?
1: 1000.
0: Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Δεν μου λες, Αλέξανδρε, τι είναι ο σουμιές? Είναι είδος γλυκού, εργαλείο για τα νύχια, πλέγμα για να ακουμπάει το στρώμα στο κρεβάτι?
3: Θα πω εργαλείο για τα νύχια,
0: χωρίς
3: να το ξέρω.
0: Έλα ρε παιδί μου. Ο σουμιές είναι αυτό που ανεβάζει με το πάπλωμα πάνω στο κρεβάτι. Και τρίζει καμιά φορά. Οκ. Ερμιόνη, πώς λέγεται το σημείο που πατούν οι υπείς για να ανέβουν στα άλογα? Προβολέας, σκελέας, αναβολέας?
1: Αναβολέας.
0: Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Αλέξανδρε, τι ήταν η σκύλα και η χάρη, δηλαδή?
3: Ήταν τα τέρατα.
0: Σωστό. Θαλάσσια τέρατα, σωστά.
3: Μπράβο.
0: Ερμιόνη, ποια είναι η ελληνική λέξη για τον μπρελόκ? Ερμιόνη, σκέφτεσαι τα... Ερμιόνη, ναι, και να χάσεις, Ερμιόνη, δεν σε νοιάζει, γιατί στην Ερμιόνη έχουν ανέβει όλα. Και οι πωλήσει και το στρέμα και τα ενίκια. Μια χαρά. Δεν πειράζει, είναι η κλειδοθήκη. Δεν μου λες, Αλέξανδρε, ο κιμάς από λάπα, από τι ζώο είναι?
3: Από λάπα μοσχάρι.
0: Ναι. Ο θορυβώδης Αλέξανδρος έχει κερδίσει 100 ευρώ με

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
17: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: My name's Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
21: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Up, Γκαμπριέλα. Για έλατε παρακαλώ τα ζώδια, είστε έτοιμοι?
1: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ.
1: Κριός. Οι συγκυρίες σας αναγκάζουν να αναπτύξετε ταχύτητα και να κάνετε πράξη τις ιδέες σας. 9. Ταύρος. Χαλαρώστε γιατί το περιβάλλον σας έχει περισσότερη εμπιστοσύνη από όσο εσείς φαντάζεστε. 8. Δίδυμοι. Η μέρα σας υποδεικνύει τι και ποιους δεν είχατε υπολογίσει σαν εμπόδια και ποιους τομείς πρέπει να καλύψετε. 7. Καρκίνος. Εσείς θα επιλέξετε το δρόμο που θα ακολουθήσετε για να φτάσετε στους στόχους σας. 9. Λέων. Ευνοούνται σήμερα οι επαγγελματικές συνεννοήσεις και κάποιες οικονομικές διευθετήσεις. 10. Παρθένος. Αισθηματικά τα νερά εξακολουθούν να είναι θολά, αλλά έχετε κι εσείς μερίδιο ευθύνης. 6. Ζυγός. Μην αναλώνεστε σε σκέψεις που αυτή τη στιγμή δεν οδηγούν κάπου. 6. Σκορπιός. Οι καταστάσεις σας αναγκάζουν να είστε περισσότερο του δέοντος συμβιβαστικοί. 7. Τοξότης. Μια ευνοϊκή ρύθμιση στις υποθέσεις σας αναπτερώνει το ηθικό σας και βελτιώνει τη διάθεσή σας. 8. Εγώκερος. Αλλάξτε στάση απέναντι σε θέματα που καθυστερούν την εξέλιξή σας. 7. Υδροχόος. Τα αισθηματικά σας δείχνουν να απομακρύνονται από την ένταση των προηγούμενων ημερών. 8. Και τέλος οι ιχθύες. Φροντίστε να αποφύγετε την ένταση στα αισθηματικά σας και μην βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα. 7.
0: Πολύ ωραία. Τέλος για σήμερα. Αύριο τι μέρα είναι?
1: Αύριο είναι Τετάρτη,
0: Μιχάλη. Θα έρθουμε Τετάρτη εδώ?
1: Τετάρτη στις 7.
0: Ωραία, κρατάμε στη μέρα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη μας.
0: Ω, καλημέρα. Ωραία. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
0: Πού είστε?
2: Τώρα μόλις πάρκαρα για τη δουλειά.
0: Ναι, νωρίς πας τη δουλειά.
2: Ναι.
0: Πάνω εδώ σε
2: μάτι. Πιάνω.
0: Ναι, στις 8 η ώρα κάτι πιάνεις. Τι πιάνεις, για πες μου.
2: Βιβλία, λογιστικά.
0: Ναι. Τι χρώμα έχει η θάλασσα στους χάρτες?
2: Μπλε.
0: Πιο έντομο φτιάχνει στο.
2: Η αράχνη.
0: Ποια είναι τα χρώματα της ελληνικής σημαίας?
3: Πες το.
2: Της ελληνικής σημαίας. Το λευκό και το μπλε.
0: Εντάξει. Γαλάζιο θέλω να πω.
3: Γαλάζιο είναι, αλλά...
2: Γαλάζιο,
0: εντάξει,
2: γαλάζιο.
0: Να κοιτάξουμε την χρωματοψία. Έχεις κερδίσει.
2: Καλό.
0: Λίλη. Καλημέρα, Λίλη.
4: Καλημέρα. Α.

0: Χρόνια πολλά. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ για σένα, Λίλη. Λέει: στέλνω τις πιο θερμές ευχές στην αγαπημένη μου φιλενάδα τη Λίλη, που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Εύχομαι όσα ονειρεύεσαι να γίνουν πραγματικότητα, γιατί σου αξίζουν τα καλύτερα. Λιλίκα μου, τέτοια που είσαι, να σε χαιρόμαστε. Με απεριόριστη αγάπη, η σωτηρία.
1: Ευχαριστώ πολύ, πολύ, που την αγαπώ πολύ.
0: Καλημέρα. Δεν το πες μου κάτι. Το Λίλη από πού βγαίνει?
1: Ευαγγελία.
0: Από Ευαγγελία. Ευαγγελία. Εντάξει. Καλημέρα, Ευαγγελία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bye. Έλα, Ειρήνη.
2: Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι?
0: Καλημέρα, κουνιάδα. Χρόνια πολλά. Τώρα, ένα, περίμενε. 95,2 άθεις DJ Μομχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Είμαστε ζωντανά στον αέρα και με έβαλε η κουνιά.
2: Η κουνιάδα μου, εννοείται. Η νύφη μου, μάλλον.
0: Ναι, σωστά. Γιορτάζει, λέει, η κουνιάδα μου Ειρήνη, που σήμερα γιορτάζει, και να της πεις να βάλει λίγο πλάτη με τα νύψια της, μπας και εδώ ξανά άσπρη μέρα ή νύχτα. Την αγαπώ πολύ και έτσι όπως τα έκανα, το δώρο θα της αργήσει λίγο, λέει. Μπεκροκανάτα. Λέρα.
3: Λέρα.
0: Τι ωραία σχέση.
2: Ελώ, Αναγία μου.
0: Τι θα γίνει, θα πιείτε κρασιά σήμερα?
2: Κατά πως φαίνεται, μάλλον.
0: Έτσι, μάλλον. Το ζητάει από ό,τι βλέπω. Όλα αυτά από την ύφη σου τη Μαρία, οκ? Okay?
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ.
0: Ρενάτα.
4: Καλημέρα.
0: Αχού, καλημέρα, Ρενάτα. Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Τι κάνεις? Πού είσαι τώρα, αγάπη μου?
4: Πάω στη σχολεία.
0: Τι τάξη πηγαίνεις?
4: Τρίτη δημοτικού.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, η Βασιλική σου λέει χρόνια. Ποια είναι η Βασιλική?
4: Μαμά.
0: Η μαμά, λοιπόν, σου εύχεται χρόνια πολλά. Μαρία.
5: Ναι, ποιος είναι?
0: Τι ποιος είναι, καλέ? Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 αν θες DJ. Ήρθε ένα μήνυμα.
5: Ναι, ποιος είναι?
0: Τι ποιος είναι, καλέ? Χρόνια πολλά.

0: δεν του έδωσες ένα manual πώς λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Από πού μπαίνουν, από πού φεύγουν.
2: Α,
0: okay. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Μαρία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Είμαστε καλημέρα. Μια οικογενειακή εκπομπή.
0: Ναι.
3: Οικογενειακή εκπομπή.
0: Πάντα.
4: Έχει παρατηρηθεί ότι αυτό που θα φας, λέει, για πρωινό,
0: ναι,
4: δείχνει, λέει, και πώς έχεις περάσει χθες το βράδυ.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Κάθε μέρα ένα εσπρέσο το πρωί, τίποτα άλλο.
4: Μόνο αυτό, Μιχάλη.
0: Ναι, δεν τρώω το πρωί, μωρέ.
4: Πολύ ωραία, θα σου πω εγώ κατηγορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε γιαούρτι το πρωί.
0: Okay.
4: Αυτό, λέει, δείχνει ότι ήσουν, λέει, με κάποιον χθες που είχες ερωτευτεί, αλλά δεν του το έχεις πει ακόμα.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Okay.
4: Αν τρώτε, λέει, τηγανιτά αυγά.
0: Πρωί.
4: Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Λέει, εχθές λέει κάνατε one night stand.
0: Α, ναι, και θες.
4: Ναι.
0: Σου λείπει πρωτεΐνη γιατί πήγες και την παρέδωσες όλη.
3: Α, ωραία, μπράβο.
4: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Γιατί δεν ξέρετε το σώμα σας. Άλλο.
4: Ναι, αν έφαγες, λέει, βρώμη. Γιατί, Μιχάλη.
0: Έχεις να κάνεις σεξ 2,5 μήνες. Άσχομαι τώρα.
4: Είναι ότι ο άλλος, λέει, δεν σε πρόσεξε, λέει, τόσο πολύ, ούτε τα μαλάκια σου, ούτε τίποτα.
0: Γι' αυτό σου λέω, έχεις να κάνεις σεξ 2,5 μήνες.
4: Ναι. Αν, λέει, πίνεις καφέ φίλτρου.
0: Ναι.
4: Ή καφέ γενικά σκέτο.
0: Α,
4: ναι. Είναι ένα στα γρήγορα η κατάσταση.
3: Ωραία, μπράβο. Μα και εκεί το πέτυχες, ρε.
0: Εν τω μεταξύ.
4: Ναι.
0: Καλά, άσχετο, αλλά ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας.
4: Α, της Ουγκάντας, ναι.
0: Δηλώνει ότι, είναι κατά τα, ότι κατά 14% είναι Έλληνας και έχει συγγένεια, λέει, με τον Μέγα Αλέξανδρο.
4: Αλήθεια, το λες.
0: Μάλιστα. Έλληνας ανακοίνωσε ότι είναι ο αρχηγός του στρατού, το, ο Μουχόζη Καενερουγκάμπα.
4: Α, ο Καροκουμπάμπα.
0: Σύμφωνα με τεστ DNA, λέει, που έκανε. Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, δήλωσε ότι πάντα πίστευε ότι είχε συγγένεια με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Ο Μουχόζη είναι ο πρόεδρος της Ουγκάντας,
4: ναι,
0: και δήλωσε ότι σκοπεύει να επισκεφτεί και την Ελλάδα και ελπίζει,
4: ναι,
0: ότι η χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν θα του ζητήσει να υποβάλει αίτηση για βίζα.
4: Πού μοιάζουνε, μοιάζουνε.
0: Στο χρώμα ποτέ. Σήμερα υπηρετεί ως αρχηγός των ελληνικών, ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων,
4: ναι,
0: υψηλότερη στρατιωτική θέση κτλ.
4: Ναι.
0: Στα μέσα του Απριλίου, μάλιστα, είχε απαιτήσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την Τουρκία, γιατί ζήτησε να του δοθεί ως σύζυγος η ομορφότερη γυναίκα της Τουρκίας, της χώρας. Απειλούσε, δε, να διακόψει και τις διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία και τελικά είναι καθαρά Έλληνας το παλικάρι.
4: Ναι.
0: Άλλα 14%. Κάντε 23 όσο το ΦΠΑ. Και δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα. Ήρθε και στην Ελλάδα, παιδιά.
3: Ποιο? Τι?
0: Τα μαγαζιά ανταγωνίζονται πλέον ποιος φτιάχνει την καλύτερη, ενώ ο κόσμος κάνει ουρές για αυτήν.
3: Για ποια?
0: Μιλάμε για την Μπούτσια.
3: Για την Μπούτσια. Έχεις δίκιο, Μιχάλη, που έχει γίνει viral.
0: Ένα παραδοσιακό μαλακό πλακέ ψωμί από την περιοχή Σαλέντο της, της Απουλίας. Μπούτσια και Απουλία. Το Απουλία, το Α είναι στερητικό. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Anyway, καλά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι από την Νότια Ιταλία κτλ. Είναι εξαιρετικά δημοφιλές, είναι ιταλικό street food κτλ. Δηλαδή τι.
3: Έχει.
0: Αλλά έχει και σε μαγαζιά μέσα. Δηλαδή μπαίνει σε ένα εστιατόριο, λες, φέρε μας και 5-6 πούτσιες. Και προφανώς έρχεται όλο το ανδρικό προσωπικό και είναι έτοιμο. Κατεβάζει τις ζώνες. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι, παιδιά.
3: Δεν γίνεται έτσι, Μιχάλη μου. Οι σερβιτόροι φέρνουν την πούτσια.
0: Ναι, πάντως εγώ ένα ξέρω ότι χρόνια στην Αθήνα υπάρχουν μαγαζιά που ήταν τη πούτσια.
4: Και αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές τοπικές, λέει, γεμίσεις για την Μπούτσια.
4: Α, ναι, υπάρχουν.
0: Ναι, με έμφαση από φρέσκα τοπικά υλικά.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Μοτσαρέλα, παρμετζάνο.
3: Εμένα μου αρέσει με μοτσαρέλα. Έχω φάει πούτσια με μοτσαρέλα.
4: Ναι,
0: μοτσαρέλα, πούτσια, πουτσαρέλα.
3: Τα έχεις κάνει όμως. Δηλαδή πραγματικά.
0: Η πούτσια είναι ιδανική για ένα γρήγορο φαγητό.
3: Γρήγορο!
0: Και αυτή και το ομόηχό της.
4: Η εταιρεία Iskin, μια αγγλική εταιρεία.
0: Iskin.
4: Ναι. Παρουσιάζει, λέει, τα έξυπνα ανδρικά εσώρουχα.
0: Τι έξυπνα. Και το εσώρουχο το ανδρικό, τι έξυπνο να έχει μέσα. Τίποτα δεν έχει.
4: Όχι, Μιχάλη. Έχει στόχο, λέει, την προστασία της ανδρικής γονιμότητας. Δεν πλένονται άνετα στο πλυντήριο.
0: Γιατί είναι όλα πλένονται.
4: Ναι, γιατί αυτά έχουν ενσωματωμένο κάτι σαν τσιπάκι, ας πούμε.
3: Πάνω
4: στο λαστιχάκι.
0: Απάνω εδώ. Δεν μας εμποδίζει τίποτα να μην μπορούμε να.
4: Όχι, είναι διακριτικό. Και μπορείτε να το ελέγχετε, λέει, και μέσω το smartwatch σας να ελέγχετε.
0: Τι να ελέγχομαι, ρε.
4: Θα σου πω ακριβώς.
0: Το περιεχόμενο του εσωρούχου.
4: Ναι, το περιεχόμενο, προς το πες, Μιχάλη. Γιατί μπορεί να έχει άγχος το περιεχόμενο. Θα σας ενημερώσει, λέει, για το αν έχει άγχος.
0: Αν έχει άγχος αυτό το περιεχόμενο, να ξέρεις, κοιμάται, γέρνει. Είτε αριστερά είτε δεξιά.
3: Ναι. Και το φτιάχνει.
4: Α, ναι.
0: Ναι, άμα δεν σε πω, ναι.
4: Επίσης.
3: Ωραία εκπομπή,
4: σταματήστε. Εγώ λέω σοβαρή είδηση τώρα. Επίσης έχει, λέει, θερμοστάτη.

0: Ναι, ναι. Γιατί λέει πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία για να ενεργήσει αργότερα και να.
1: Και γενικά να είναι και τα σπερματοζωάρια σε καλή κατάσταση.
0: Μπράβο, Μιχάλη. Ακριβώς όπως το είπες, ώστε να το ζεστάνετε.
1: Τίποτα μουσική έχει
0: και. Ναι, έχει και Spotify, Μιχάλη. Βέβαια, γιατί λέει με αυτόν τον τρόπο παίζει την ανάλογη μουσική ώστε να χαλαρώσει και να δημιουργεί, συλλέει την κατάλληλη διάθεση, ναι, ώστε να είναι η ανδρική γονιμότητα στο
1: φουλ.
0: Στο φουλ. Ναι. Λοιπόν, τα 4 είναι 279 ευρώ και τα 8 349.
1: Εντάξει, χαρά. Είναι πάρε μου, θέλω Spotify και βάλε με αυτό. Greg David. Παλιό. I'm walking away. Ο δικός σου είναι ευσυγκινητός. Δακρύζει βλέποντας κάτι, μιλώντας, σκεπτόμενος κάτι. Τι είναι, συγκινείται, είναι ντουγάνητη, δεν ξέρω. Για ελάτε παρακαλώ. Καλημέρα Μιχάλη μου, ο άντρας μου συγκινείται με τα παιδιά. Αν κάτι καταφέρουν ή κάποιο ποίημα, κάτι τέτοιο κατά τα άλλα, χοντρόπετσος. Αλλά εγώ λέει πιο πολύ Γεωργία. Συγκινείται μόνο με τις νίκες του θρύλου. Και άμα κερδίσει και ποτέ το Champions League, εκεί να δεις κλάμα και συγκίνηση, λέει η Βιολέτα. Μια φορά τον είδα όταν πέθανε η μανούλα του και όταν έβαζε υπογραφή στην εκκλησία για το γάμο μας. Μάλλον τότε κατάλαβε τη μαλακία που έκανε, λέει η Γαλήνη. Γαλήνη. Το αντίθετο του ευσυγκίνητος, λέει, ποιο είναι, γιατί προς τα εκεί κλείνει. Πιο πολύ η δική μου σχέση, λέει η Δέσποινα. Καλημέρα, ευσυγκίνητη. Ο μόνος λόγος για να συγκινηθεί είναι μόνο όταν κερδίζει ο Πανιόνιος και όταν υπάρχει κανένα αρνίσιο παϊδάκι στο τραπέζι, λέει η Στέλλα. Έχουμε και την Βιολέτα. Πού είναι η Βιολέτα? Βιολέτα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλά. Πολύ που μιλάμε, Μιχάλη.
1: Κι εγώ. Συγκινείται, λέει, μόνο με νίκες του θρύλου και άμα κερδίσει και ποτέ το Champions League, εκεί να τη κλάμα. Και η Βιολέτα. Βιολέτα, έγινε η κλήρωση και θα έρθω εγώ με την Ανατόλια να μαζέψουμε τα χαλιά σου. Θα στα πλύνουμε. Θα τα βάλουμε στην αποθήκη μας και όταν θέλεις θα στα επιστρέψουμε, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
1: Μείνε στη γραμμή. Thank you. Προσέξτε με, παρακαλώ. Δημοπρατείτε η πόρτα του σπιτιού από την εμβληματική σκηνή της ταινίας Love Actually. Η λευκή πόρτα είχε κεντρική θέση στη σκηνή της ρομαντικής ταινίας, στην οποία ο Μάρκ εκφράζει τα συναισθήματά του. Α, ναι, μωρέ. Όχι, δεν ήταν. Ήταν η Κύρα Νάιτλι στο τέλος. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Η πόρτα, δεν ξέρω αν θυμάστε τη σκηνή.
3: Ναι, ναι.
1: Που η κύρα Νάιτλι έχει παντρευτεί με έναν φίλο αυτού του Μάρκ.
0: Ναι.
1: Ο Μάρκ την έχει ερωτευτεί, ήταν αυτός που τους τράβαγε φωτογραφίες στο γάμο, ναι, και τράβαγε μόνο αυτήν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βίντεο μόνο αυτήν κτλ. Και μετά πήγε με ένα πλακάτ με χειρόγραφα και της άφησε τα μηνύματα. Τρελό. Είναι μία από τις πιο ευρέως αναγνωρισμένες σκηνές από την ταινία του 2003 και έχει αναπαραχθεί σε διάφορες μορφές, σε memes, στα social media κτλ. Όλα αυτά τα χρόνια. Η πόρτα έχει γίνει τουριστικό αξιοθέατο με τους θαυμαστές της Βρετανικής Ρομαντικής Κομεντή να σειρώνουν στο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα για να τη δουν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.
0: Τι ωραία!
1: Η ιδιοκτήτρια αποφάσισε να την πουλήσει αφού υπέμενε τόσα χρόνια κόσμο, χιλιάδες θα στέκεται απ' έξω από το σπίτι στο Notting Hill του Λονδίνου για μία φωτογραφία.
0: Λογικό.
3: Θα τη δώσω επιτέλους, δεν μπορώ άλλο.
1: Έτσι. Η ξύλινη πόρτα απολύεται από τον Νίκο Δημοπρασιών Omega Auctions στην τιμή των 5.000 ευρώ. Omega Auctions, μήπως σας ενδιαφέρει. Η δημοπρασία πραγματοποιείται σε 2 μέρες, 7 Μαΐου.
3: 7 Μαΐου, πάμε να την πάρουμε.
1: Στην ταινία αυτή έπαιζε και αυτό το τραγούδι. Τι έκανε ο Hugh Grant, το θυμόσαστε? Άντε να σας δώσω 100 ευρώ στον πρώτο που θα τηλεφωνήσει τώρα 2-10-61-46-9-9-7. Πότε ακουγόταν εκεί, τι έκανε ο Hugh Grant όταν έπαιζε αυτό το τραγούδι?
4: Μιχάλη.
1: Καλημέρα, ποιος?
4: Εγώ είμαι Ευαγγέλης.
1: Ευάγγελε, τι έκανε λοιπόν ο
4: Hugh Grant?
1: Ναι, ναι, ναι, τι έκανε όταν έπαιζε?
4: Χόρευε, νόμιζε ότι χόρευε.
1: Όχι, χόρευε ρε φίλε.
4: Ναι, εντάξει. Όλα σχετικά είναι.
1: Εντάξει, χόρευε.
4: Και τι... τον έπιασε στα πράσα
1: η καμαριέρα.
4: Διότι ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Και πού χόρευε? Στην Downing Street 10, γιατί ήταν πρωθυπουργός.
4: Ακριβώς.
1: Οκ, okay, σωστός. Ωραία, εντάξει, 100 ευρώ, οκ, okay, για σένα. Μείνε στη γραμμή. Ερμιώνη ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε ή Ερμιώνη? Okay. Ερμιώνη, ποιο εξάρτημα του αυτοκινήτου λέγεται και βολάν?
5: Δεν το ξέρω.
1: Δεν πειράζει, το τιμόνι. Πιάσε το βολόν. Αλέξανδρε, τι είναι η υπερμετροπία?
6: Την όραση. Okay. Πρόβλημα στην όραση.
1: Ασθένεια ματιού, σωστά. Με πόσα τετραγωνικά μέτρα ισοδυναμεί ένα στρεμά?
5: Κύρια.
1: Σωστό.
3: Μπράβο.
1: Δεν μου λες, Αλέξανδρε, τι είναι ο σουμιές? Είναι είδος γλυκού, εργαλείο για τα νύχια, πλέγμα για να ακουμπάει το στρώμα στο κρεβάτι.
5: Θα πω εργαλείο για τα νύχια, χωρίς να το ξέρω.
1: Έλα ρε παιδί μου. Ο σουμιές είναι αυτό που ανεβάζει με το πάπλωμα πάνω στο κρεβάτι. Και τρίζει καμιά φορά. Ούκο, ούκο, ούκο. Ερμιόνη, ποια είναι η ελληνική λέξη για τον μπρελόκ? Ερμιόνη, ναι, και να χάσεις, Ερμιόνη, δεν σε νοιάζει, γιατί στην Ερμιόνη έχουν ανέβει όλα. Και οι πωλήσει και το στρέμα και τα ενίκια. Μια χαρά.
5: Κόλλησε, δεν μου έρχεται.
1: Δεν πειράζει, είναι η κλειδοθήκη. Ναι. Ο θορυβώδης Αλέξανδρος έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
7: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
8: Τι τέλους ήταν το νούμερο ένα Breakfast FM με το Μιχάλη, εκπομπή που δίνει λάμψη και φρεσκάδα στο χαμόγελό σας. Breakfast FM, αύριο και πάλι εδώ στις 7.
9: That was wonderful.
10: Bravo.
9: I loved that.
10: Oh, it was great.
9: Well, it was pretty good.
10: Well, it wasn't bad.
9: Well, there were parts of it that weren't very good,
10: though. It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
10: It was pretty terrible.
9: It was bad.
10: It was awful.
9: I was terrible.
10: Get him away.
9: Hey, boo!
10: Boo!
11: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια. Ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
15: οχ,
14: οπς, άουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
22: Προκόπη! Πού ήσουν?
23: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
22: Μολόγα, Προκόπη.
23: Ήμουν... στο Γερμανό. Πάει. Χάλασες κι εσύ. Όχι εγώ. Το smartphone μου.
0: Γι' αυτό πήγα.
2: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στον Περσικό, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε πως συνόδευσε 2 εμπορικά έξω από τα στενά του Ορμούζ. Νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στα σχέδια η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο, αλλά και η επέκταση του Fuel Pass. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 27χρονο διανομέα για 6 τουλάχιστον επιθέσεις με πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά. Θρίλερ με το κουραζιερόπλοιο που βρίσκεται σε καραντίνα έξω από το πράσινο ακροτήρι λόγω θανάτου 3 επιβατών από τον επικίνδυνο Χανταϊό. 7 συνολικά τα κρούσματα. Έκπληξη από την Κάμερον Δίας. Η 53χρονη στάρ απέκτησε το τρίτο της παιδί. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
15: Αθήνα, ο καιρός.
24: Έθριος με ως 25 βαθμούς.
15: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
24: Στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο στο Monte Carlo τη Μονακό. Εάν νικήσουν οι Ερυθρόλευκοι, θα πάρουν το εισιτήριο για το Final Four της διοργάνωσης. Στις 7 η Hapoel Tel Aviv θα υποδεχθεί τη Real Madrid, με τους Ισπανούς να προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά.
15: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
24: Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
25: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
26: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
25: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: DJ! Η ώρα είναι 10.
27: Ώρα να αφεντικό ιταλικό εσπέρι.

0: Radio, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Και σήμερα μαζί εδώ στον Μεγάλο της Αθήνας. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Είναι 3η 5 Μαΐου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Νάγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη και τον Εφρέμ που γιορτάζουν σήμερα. Να σας χαιρόμαστε. Τι ωραία ονόματα. Γενέθλια έχει η Αντέλ Κλίντα 38 και ο Χένρι Κάβιλ γίνεται 43. Είναι η μέρα της Ευρώπης και Παγκόσμια ημέρα υγιεινής των χεριών. Εγώ τρελαίνομαι με αυτό που έχει το smartwatch μου, που έχει χρονόμετρο και αισθητήρα και μου λέει και μπράβο, δεν θα πλένω σωστά τα χέρια μου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί αν είστε εκεί δεν είστε και πάρα πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός στον Κηφισό, απροσπέλαστος, λέει, λόγω τροχαίων, προβλήματα σε Πειραιά και Κέντρο. 30 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο, πολύ αυξημένη κυκλοφορία, το ίδιο και σε Κέντρο. Πανόρμου, Κατεχάκη και Κηφισίας Μεσογείων και Αλεξάνδρας θέλουν υπομονή. Επιτυχίες μόνο έρχονται τώρα από Λόλα Γιάνκα, του Timbaland, Hugel, πρώτα ο Teddy Swims, είναι το Lose Control.

Θα παρέσει πάρα πολύ καιρό μέχρι να το βαρεθώ το συγκεκριμένο. Bad Bunny, Nueva York, μα ξεσηκώνει πάντα και μα ξεσήκωσε και χθε ο Bad Bunny, γιατί έκανε μια πολύ διαφορετική επιλογή από του υπόλοιπου stars που βρέθηκαν στο Met Gala. Μιλάμε για το κορυφαίο γεγονό τη μόδα με θέμα φέτο costume art. Ο Bad Bunny λοιπόν επέλεξε να εμφανιστεί γερασμένο, 50 χρόνια μεγαλύτερο, με γκρίζα μαλλιά και ρητίδε, ένα μαύρο κουστούμι εντυπωσιακότατο. Και έκανε έτσι μια οδή στην τρίτη ηλικία. Με τη μαγκούρα του, δηλαδή στο σώμα που οριμάζει και φέρει τα σημάδια του χρόνου, κάτι που η μόδα σπάνια αναδεικνύει. Μας άρεσαν πάρα πολύ και οι εμφανίσεις της Anne Hathaway, της Zoe Kravitz και της Madonna και της Sabrina Carpenter, θα πω εγώ. Έρχεται τώρα η Loreen. Αυτό είναι το τατού.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Διαβάζω το παιδί μου εδώ πέρα. Εντάξει, η Ιαπωνία είναι πολύ μπροστά σε τεχνολογίες κτλ.
3: Ναι.
2: Μάλιστα, φτιάξανε, λέει, ένα ρομπότ, αστυνομικό ρομπότ.
4: Ναι.
2: Το οποίο το ρίξανε μέσα σε μια πλατεία που είχε χιλιάδες άτομα και μέσα σε 15 λεπτά έπιασε 4 κλέφτες. Θα το φέρουμε εδώ στην Ελλάδα σε 15 λεπτά θα το έχουν κλέψει.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Yay, yay, είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Uh-huh.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

Είναι το Ordinary από Alex Warren. Είσαι στον 95,2 Athens DJ. Εδώ θέλω να μείνετε γιατί σας έχω σε πολύ πολύ λίγο διπλές προσκλήσεις για την αβάν-πρεμιέρα της ταινίας Mortal Kombat. Προς το παρόν θέλω να σας πω ότι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι φυσικά ο Γερμανός. Εκεί οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες επισκευάζονται εκείνη τη στιγμή, πάνω από το 69% των προβλημάτων, με πιστοποιημένους τεχνικούς, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και φυσικά γνήσια ανταλλακτικά. Λοιπόν, Mortal Kombat 2 έρχεται από τον 95,2 Athens DJ και την Tanwir σε αβάν-πρεμιέρα την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράψτε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου. Η ταινία κυκλοφορεί στο κινηματογράφο. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράψτε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου. Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους.

0: Το μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Athens DJ.
2: Προκόπη, πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει, χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές,
5: έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
12: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό.

0: και σινεμά. Στο Village Shopping & More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping & More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping & More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
1: Athens DJ.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
3: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στα σχέδια, η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και το Fuel Pass. Αλληλοκατηγορίες ΗΠΑ και Ιράν για επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. 16,6 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Σκοτσέζος έγινε ο Χάρισον Φόρτ, έστω και για λίγο. Ο δημοφιλής ηθοποιός λάνσαρε τη δική του μάρκα ουίσκι από τα περίφημα Highlands. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο στο Monte Carlo τη Μονακό. Εάν νικήσουν οι Ερυθρόλευκοι, θα πάρουν το εισιτήριο για το Final Four της διοργάνωσης. Στις 7 η Χάπολ Τελαβίβ θα υποδεχθεί τη Real Madrid, με τους Ισπανούς να προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Καλημέρα και πάλι. Ρίχνω ματιά στο χάρτη και είναι μια πολύ καλή ώρα για να κινηθείτε στους δρόμους της Αθήνας. Όχι στην Αθηνών, στο Χαϊδάρι, αυτή που πηγαίνει προς Σκαραμαγκά, ούτε γύρω από το κέντρο, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα είναι συμπαθητικά, παιδιά. Είναι πρωινό Τρίτης. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου, στο ραδιόφωνο σας, πίσω από το μικρόφωνο, στον 95,2 Athens DJ. Παρέα με τον Γερμανό, εκεί που γίνεται σοβαρό σερβις, όχι αστεία. Οτιδήποτε πάθει στο κινητό σας, ξέρετε που θα πάτε. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας έχουν εκεί και είναι εξουσιοδοτημένο σερβις κινητών φυσικά στον Γερμανό. Σε λίγο παίζουμε μαζί το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο, σας έχω γεύμα για δύο. Προς το πάνω υποδεχόμαστε μόνο επιτυχίες και βλέπω έρχονται Hugh Gelbenson Boone, David Guetta, Black Eyed Peas, πρώτα Huntrix.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Παπα ούτε, Mickey's Mind 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Τώρα παίζουμε μαζί στο πρόσωπο. Και κάποιος ή κάποιο από εσάς θα κερδίσει και σήμερα γεύμα στα Ψαράκια και Θαλασσινά, Βόρεια και Νότια Προάστια και Φυσιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα είναι τα σημεία που μπορείτε να τα επισκεφτείτε. Και η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να φέρεις αυτή τη νέα πνοή. Εγώ λοιπόν τι θέλω. Το γυναικωτό αγόρι που το κάνουμε πιο straight και το straight αγόρι που γίνεται λίγο πιο γυναικωτό. Αυτό λοιπόν λέγεται εξέλιξη.
0: Οκ, okay, ό,τι πεις. Ποιος είναι, 69-31-952-952. Στείλτε μου τώρα τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Βγαίνουμε σε λίγο στον αέρα μαζί.

0: Dreams, Imagine Dragons, 95,2 Athens DJ. Και πάμε να παίξουμε με τη Γιώτα σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι, τι κάνεις?
1: Μια χαρά όλα.
0: Με πού είσαι?
1: Είμαι σπίτι.
0: Α, και τι έχει το μενού σήμερα το πρόγραμμα?
1: Χαλαρώνω λιγάκι.
0: Ναι.
1: Μαγείρεμα.
0: Μια
1: έχω
0: χαρά.
1: Και δύο παιδάκια.
0: Α, τέλεια, να σου ζήσουν, Γιώτα μου. Πάμε να παίξουμε.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να φέρεις αυτή τη νέα πνοή. Εγώ λοιπόν τι θέλω? Το γυναικωτό αγόρι που το κάνουμε πιο straight και το straight αγόρι που γίνεται λίγο πιο γυναικωτό. Αυτό λοιπόν λέγεται εξέλιξη.
0: Ποιος είναι?
1: Είμαι ο Μάχης Γαβαλάς.
0: Πάρα πολύ σωστά και μπράβο σου, ψαράκια και θαλασσινά. Θα πας να απολαύσεις εκεί υπέροχες συνταγές και να τα συνδυάσεις με εξαιρετικά κρασιά που έχουν από όλη την Ελλάδα.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια, bye.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και το ερωτηματικό παραμένει.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Ο Νίκος. Ναι. Το σκέφτηκε, το θυμόσου. Δεν το θυμόσου να καλά το όνομα.
3: Μόλις ξύπνησα.
1: Α, καλά.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πες μου κάτι, ο γύλος είναι πουλί?
3: Ο γύλος.
1: Ναι.
3: Τι τύχη, θα πω όχι.
1: Τι είναι, ρε φίλε, ο γύλος?
3: Δεν ξέρω.
1: Έμα και αυτό σιλό. Έλα, για, πες, εγκοιμήσου. Πάμε πιο κάτω. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά, εμείς.
1: Καφεδάκι ήπιατε?
4: Δεύτερο.
2: Δεύτερο.
1: Α, άρα είσαι εντάξει. Για να ρωτήσω, λοιπόν, ο γύλος είναι πουλί?
4: Δεν είναι πουλί.
1: Τι είναι, ξέρεις?
4: Έντομο, δεν είναι.
1: Γεια σας, πάτε για τρίτο καφέ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Οπ, τι έγινε?
5: Να.
1: Πώς σε λένε?
5: Σαράντι.
1: Σαράντις, μάλιστα. Δεν μπορεί. Ο γύλος είναι πουλί, Σαράντι?
5: Όχι, είναι ψάρι.
1: Σωστός.
2: Μπράβο.
1: Δεν μου λες, Σαράντι, πώς λέγεται ο πλανήτης που ζούμε?
5: Γη.
1: Μάλιστα. Πότε του μήνα πέφτει η πρωτομαγιά, σε παρακαλώ?
5: Στη Μαΐο.
1: Το παιδί έχει ξυπνήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
6: 95,2 Athens DJ.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
10: Oh.
9: Ουπς, ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο DJ.
4: Ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Επιτυχίες.
5: Για την Αθήνα.

The Weeknd και Cry For Me στον 95,2 Athens DJ. Και παιδιά, κάποια πράγματα είναι βασικά. Ο καφές πρέπει αρχικά να είναι καλός. Πολύ καλός. Μικρές αλλαγές κάνουν όμως μεγάλη διαφορά. Μπορείτε τώρα να προσθέσετε Protein Cold Foam στο ρόφημά σας στα Starbucks και να δώσετε στο καθημερινό σας καφέ ένα boost με 15 έξτρα γραμμάρια πρωτεΐνης. Τέλειο απολαυστικό sugar free, βανίλια ή καραμέλα, εσύ διαλέγεις και εμείς σου δίνουμε την ευκαιρία να το απολαμβάνεις δωρεάν για ένα μήνα. Μπες στο Instagram του 95,2 Athens DJ για να μάθεις περισσότερα γιατί Protein never tasted so good. Πριν φύγω και σας αφήσω στα χέρια του Νικού Ζώη, ήθελα να στείλω πολλά πολλά φιλιά στον Διονύση αρχικά και σε όλη την DKG Productions, την DKG την εταιρεία στην production, στο HR, στο operations, στη διοίκηση βεβαίως και σε όλους τους sellers που κάνουν και τη δουλειά έξω. Λοιπόν, φιλιά πολλά παιδιά, να είστε καλά, χαιρόμαστε πολύ που μας ακούτε κάθε μέρα. LMFAO, Party Rock Anthem, αμέσως τώρα και εμείς τα λέμε αύριο στις 10. Καλό μεσημέρι.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Γιάννη, πώς αλλιώς λέγεται η δερματοστιξία?
2: Τατουάζ.
1: Βεβαίως. Σφίγγει το πράγμα. 11
2: έχω.
1: Πόσες έχεις?
2: 11.
1: Πιο κρυφή δερματοστιξία που την έχεις?
2: Θα σου δείξω άμα θέλεις.
1: Θα σου στείλω την Ελένη να της δείξεις.
3: Α, το
2: θέλω. Είμαι έτοιμος.
1: Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Εύα, ποιος Εύαν είναι ο σούπερσταρ του μπασκετικού Ολυμπιακού? Ο Μεσιέ, ο Κολιέ, ο Φουρνιέ?
4: Εύαν Μεσιέ.
1: Όχι.
5: Το πέτυχε.
1: Εύαν Φουρνιέ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Προκόπη, πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει, χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
14: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
17: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
16: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
17: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
16: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
17: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
16: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
17: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
18: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει. Yeah.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ναι, είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα, Χιούγκελ, in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Η επιχείρηση ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια στην οικονομία, προειδοποίησε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Σε κατάσταση lockdown μπήκε χτες ο Λευκός Οίκος, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί λίγα τετράγωνα μακριά, την ώρα που μιλούσε ο πρόεδρος. Έκπληξη από την Κάμερον Δίας. Η 53χρονη στάρ απέκτησε το τρίτο της παιδί. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με έως 25 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ. Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Πανέμορφη Τρίτη, 5 Μαΐου. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Με πολλές επιτυχίες να έρχονται από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Με 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, μετά τα χιόνια τα πρωτομαγιάτικα έρχεται αυτή η υπέροχη καλοκαιρία της Άνοιξης. Ευκαιρία να βγάλεις τα μαγιό από την ντουλάπα, μην τα αφήνεις εκεί μέσα. Εκτός αν είσαι σε φάση να πάρεις καινούριο μαγιό φέτος, δεν σου κάνουν δηλαδή τα περσινά. Okay. Είδαμε και εντυπωσιακές εμφανίσεις των Superstars στο φετινό Met Gala. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Είδαμε και κάποιες λιγότερο εντυπωσιακές εμφανίσεις. Η Heidi Klum μπερδεύτηκε λίγο, νόμιζε ότι είναι Halloween. Εκτός των άλλων, σας έχω και προσκλήσεις για να δείτε πρώτοι από όλους στο δεύτερο μέρος της ταινίας φαντασίας Mortal Kombat. Αυτά και πολύ περισσότερα θα πούμε στην πορεία. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, λεωφόρο Κηφισίας στο Υγεία, σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπως και της Βασιλής Σοφίας, κυρίως από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα. Επίσης, κόλλημα Καλλιρόης, λεωφόρο Συγκρού, στην άνοδο από Φίξ, Βασιλής Σαμαλίας, στη Σταδίου, στην Κωνσταντινουπόλεως. Κίνηση θα συναντήσετε και στη λεωφόρο Δεκελίας, λεωφόρο Ηρακλείου και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητό σας. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν βρίσκεσαι. Εδώ δυνάμωσε ένταση στον 95,2 Athens DJ. Έρχονται επιτυχίες από Benassi Bros, Daft Punk, Mizik και Teddy Swims.

Ethan Otter, οι οποίοι έχουν ένα από τα κορυφαία τραγούδια, βάζει πλώρη για τα καλύτερα τραγούδια του καλοκαιριού, το Talk to You. Το απολαμβάνεις εδώ στο 95,2 Athens DJ, 20 λεπτά μετά τις 12. Το Talk to You, το απολαμβάνεις εδώ στο 95,2 Athens DJ, 20 λεπτά.

I only want you when you're gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims και Tones and I στο 95,2 Athens DJ. Είμαστε λίγες ώρες μετά από το Met Gala. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται οι μεγαλύτεροι superstars στον πλανήτη. Και τι είναι αυτά που φοράνε. Λοιπόν, φέτος είχε θέμα costume art, η τέχνη του κοστούμιου. Η Μαντόνα εμφανίστηκε ως Σαν Αντώνιο από πίνακα ζωγραφικής, παρακαλώ πολύ, και μετέτρεψε πραγματικά το κόκκινο χαλί σε art. Goth, γράφουν κάποιοι. Η Ριάννα, εμπνευσμένη από Barbados, με τον άψογο στυλιστικά άντρα της A$AP Rocky εμφανίστηκαν. Εμφάνιση έκανε και η Beyoncé με Jay-Z, αλλά και την κόρη της Ivy Blue, φυσικά, να τραβάει τα βλέμματα. Μεγαλώνει η Ivy. Η Heidi Klum ντύθηκε άγαλμα. Μπέρδεψε λίγο το Halloween με το Met Gala. Κάπου εκεί η Heidi Klum πάντα εμφανίζεται κάνοντας όλο αυτό το... Δεν ξέρω πόσες ώρες προετοιμασίας χρειάζεται για να ντυθεί άγαλμα. Ο Bad Bunny από την άλλη, με προσθετικά στο πρόσωπο και λευκά μαλλιά και μουσια, ντύθηκε σαν δάνδης 70χρονος. Είδαμε και Sabrina Carpenter, Tyla, Doja Cat, Tate McRae, Katy Perry, Rosé, Sam Smith. Ναι, ναι, και οι Kardashians ήταν εκεί, οκ. Okay. Λοιπόν, αφήνω το Met Gala στην άκρη για να σου μιλήσω λίγο για την Nova, γιατί με την Nova έχεις Nova 5G Home Internet. Με υψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χωρίς οπτική ίνα. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες μπαίνοντας στο nova.gr. Αυτό είναι το Nova 5G Home Internet.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
13: Το βάλε! Το βάλε!
14: Το αποκάρπωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Λατρεύουμε Χιούγκελ. Λατρεύουμε όλες τις παραγωγές του Χιούγκελ. Και λατρεύουμε που Παρασκευή 26 Ιουνίου θα τον απολαύσουμε επιτέλους live DJ set εδώ στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Και μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα dance show του φετινού καλοκαιριού. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου, προλαβαίνεις στο gopavlaout.co για να βρεθούμε σε ένα υπέροχο event στο Θέατρο Βράχων στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου και να απολαύσουμε Χιούγκελ live DJ set in Athens. Oh yes, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στον Βύρονα, ε?

0: Αρχές Μαρτίου είχαν συλλάβει την Britney Spears. Ναι, ήταν υπό την επίρρεια. Δεν έχουν βρει ακόμη από ποια επίρρεια. Αλλά η Britney κατάφερε διακανονισμό με το δικαστήριο. Δήλωσε δηλαδή ενοχή στην οδήγηση υπό την επίρρεια ουσιών. Και μπήκε και εθελοντικά και σε μονάδα απεξάρτησης η Britney Spears. Βρίσκεται πλέον σε 12 μήνες επιτήρηση. Θα πληρώσει και πρόστιμα. Θα την βλέπει και ψυχολόγος μία φορά την εβδομάδα. Θα την βλέπει και ψυχίατρος δύο φορές το μήνα. Αυτά είναι που μάθαμε όσον αφορά τα τελευταία νέα της Britney Spears. Δεν νομίζω να ξαναοδηγήσει πλέον πάλι υπό την επίρρεια. Μάθημα αυτό για όλους. Για όλους και για όλες.
1: Μεγαλύτερες επιτυχίες για τους καλύτερους ακροατές έρχονται αμέσως μετά. Athens DJ.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει

0: αμέριμνο. Ξαφνικά. Ouch! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω!
8: Το καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας Mortal Kombat 2.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Τέλη Ιουνίου έρχεται ο νόμος για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων. Ανησυχία στους κατοίκους της Βαριμπόμπης, καθώς αντίκρισαν έναν λύκο να σουλατσάρει αμέριμνος σε πλατεία της περιοχής. Πολύχρονη να ευχηθούμε στην Αντέλ. Το αστέρι της Βρετανικής Pop έγινε 38 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ήλιο. Έθριος ο καιρός και αύριο με έως 26 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο στο Monte Carlo τη Μονακό. Εάν νικήσουν οι Ερυθρόλευκοι, θα πάρουν το εισιτήριο για το Final Four της διοργάνωσης. Στις 7 η Hapoel Tel Aviv θα υποδεχθεί τη Real Madrid, με τους Ισπανούς να προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ φτιάχνουμε διάθεση αυτή την υπέροχη σούπερ ανοιξιάτικη Τρίτη 5 Μαΐου σήμερα. Προς αλλοταχώς για καλοκαίρι πηγαίνουμε. Νομίζω ότι τα χειμωνιάτικα ρούχα έκαναν την τελευταία του εμφάνιση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Του χρόνου πάλι, bye bye. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο εδώ με πολλές επιτυχίες αυτή την ώρα να έρχονται από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και μάλιστα σε 24 λεπτά από τώρα έρχεται και διαγωνισμός γιατί σου έχω προσκλήσεις για να δεις αύριο σε avant premiere την ταινία Mortal Kombat 2. Θα στα πω όλα αναλυτικά σε λίγο για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Επίσης κόλλημα Λαγουμιτζή με Ηλία Ηλιού στο Νέο Κόσμο, Αρδιτού Βασιλής Σαμαλίας στην πλατεία Ομονίας και της Σταδίου, Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας σε μεγάλα τμήματά της. Επίσης αν κινείστε στους Αμπελόκηπους θα κολλήσετε λίγο στη λεωφόρο Κηφισίας, Δεκελίας στη Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο Κηφισού από Τρεις Γέφυρες και στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Στιβών. Αυτά για εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας. Ό,τι αν κάνεις όπου κι αν είσαι, υποδεχόμαστε επιτυχίες από Madonna, Backstreet Boys και Taylor Swift.

Everybody Scream Cause She Popular, Madonna, The Weeknd στο 95,2 Athens DJ, 14 λεπτά μετά τη μία και οι Faithless συνεργάστηκαν με την BB Rexha και έχουμε ένα ολοκένουργιο insomnia, για να το πούμε έτσι. Ονομάζεται New Religion. Αυτή είναι η κορυφαία καλοκαιρινή επιτυχία της BB Rexha και των Faithless.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθήνας.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Weeknd. Blinding Lights. Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του The Weeknd εδώ στο 95,2 Athens DJ. Οκ, από πέμπτη κυκλοφορεί από την Tanwish κινηματογράφου η ταινία Mortal Kombat 2. Αύριο όμως, στις 8 το βράδυ, στον κινηματογράφο Αθήνων στους Αμπελόκηπους, θα απολαύσουμε Mortal Kombat 2 σε avant premiere και μιλάμε για την ταινία φαντασίας βασισμένη σε πολεμικές τέχνες. Γεμάτη ένταση είναι η συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών, η οποία έρχεται στους κινηματογράφους και σου έχω προσκλήσεις. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου και 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να πάμε αύριο 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους και να απολαύσουμε Mortal Kombat 2. Ναι. Με τον ίδιο τον Johnny Cage, οι αγαπημένοι πρωταθλητές των φαν βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια απόλυτη χωρίς περιορισμούς αιματηρή μάχη. Αυτό είναι το Mortal Kombat 2. Επαναλαμβάνω τον τρόπο συμμετοχής μου, στέλνεις τώρα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για να δείτε σε avant-premiere την ταινία.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω κάτι ιδιαίτερο. Το From Mars είναι ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματοποίησε νέα μεγάλη έρευνα παγκοσμίως για το μέσο μέγεθος ανδρικού οργάνου. Καθώς στοιχεία που υπάρχουν στην Google από 86 χώρες δημιούργησε τη σχετική λίστα.
2: Okay.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσίασε το thesun.co.uk,
2: ναι,
1: στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Εκουαδόρ. Πού είναι άλλο?
3: Εκουαδόρ.
1: Το Εκουαδόρ με 17,6 πόντους. Εντάξει, δεν είναι και κάτι. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν είναι, αλλά ναι. Ενώ ακολουθεί το Καμερούν με σχεδόν ένα πόντο διαφορά, 16,6. Από εκεί πέρα ακολουθεί με μικρή διαφορά η Βολιβία, το Σουδάν και η Αϊτή.
3: Okay. Από εκεί να πάμε.
1: Όσον αφορά την Ελλάδα,
2: ναι,
1: η χώρα βρίσκεται στο δεύτερο μισό της λίστας με τη συγκεκριμένα με τη θέση 64 με 13,3 πόντους.
2: 64!
3: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Εντάξει, παιδιά. Καταρχήν, εγώ πρέπει να φύγω για Εκουαδόρ.
2: Ναι, ναι, εγώ οπωσδήποτε. Εκεί να μείνεις.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
7: ΔΕΗ Tour of Hellas. Η Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και μουσικής. Στις 10 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Δες από κοντά τους πρωταθλητές και ζήσε τη μεγάλη γιορτή. Μαζί μας τα Βέντο, Ήβια Δάμου, Ευαγγελία. Live στη σκηνή. DJ Set, Νίκος Μάρκογλου, Μαρία Φραγκάκη. ΔΕΗ Tour of Hellas. Follow the tour, ride the beat.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
8: Happy Mastercard Day.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς πεδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ready's.
18: Athens DJ.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: 95,2.
21: Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες.
20: Για την Αθήνα.

Big Golden. Huntrix στο 95,2 Athens DJ. Για να στείλω εδώ χαιρετισμούς γιατί στέλνετε πολλά μηνύματα. Ο Μανώλης στην παρέα μας, ο Μιχάλης, η Ελπίδα, η Δέσποινα, η Βίκη, η Λουκία, ο Γιώργος, η Αγγελική. Χαμός. Για να σου μιλήσω λίγο για μικρές αλλαγές που μπορεί να κάνεις, αλλά είναι μεγάλη διαφορά στη ζωή σου. Πρόσθεσε Protein Cold Foam στο ρόφημά σου στα Starbucks και δώσε στον καθημερινό σου καφέ ένα boost με 15 έξτρα γραμμάρια πρωτεΐνης. Sugar free βανίλια ή καραμέλα, εσύ διαλέγεις. Και μάλιστα σου δίνουμε την ευκαιρία να το απολαμβάνεις δωρεάν για ένα μήνα. Μπες στο Instagram του 95,2 Athens DJ και μάθε περισσότερα. Protein never tasted so good, dear.

0: το υπέροχο Prayer in C. Νούμερο 1 επιτυχία για Lily Good and the Prick. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζωής ήταν μαζί στο μικρόφωνο. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τρίτης. Πριν φύγω να σου πω ότι αν πίνασες και είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Ναι, ναι, σε κάθε παραγγελία. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις απόδειξη και παίρνεις αυτό το υπέροχο deal και το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μαθαίνεις φυσικά περισσότερα στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα. Έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Με στάσω, τι είναι ο Ταρτούφος, ζαχαροπλάστης που φτιάχνει τάρτες, γυναικείος σκούφος, θεατρικός χαρακτήρας.
3: Τι μου είπες τώρα. Ταρτούφος, λογικά είναι το γυναικείο σκούφος, ξέρω εγώ.
2: Θεατρικός χαρακτήρας. Τάσο, τι είναι η πεόνια? Λουλούδι, ποδιά μου γυρικής, μπετονιά ψαρέματος.
3: Λουλούδι.
2: Βεβαίως.
4: Πολύ καλό, πολύ καλό.
2: Όλοι έχουμε ένα λουλούδι πάνω μας.
4: Μπράβο, αλλά πέντε το κορίτσι, 5 στα 5.
2: Ναι, ρε παιδί μου,
3: τι λάθος. Μέσα την πεονία μου.
2: Διονυσία μου, είσαι κερδίσει 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
12: Προκόπη! Πού ήσουν?
13: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
12: Μολόγα, Προκόπη.
13: Ήμουν στο Γερμανό.
12: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
13: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
14: Για σοβαρές επισκευές.
15: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
17: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω.
17: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
4: Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Γυαλιά καρφιά έκαναν άγνωστοι το πρώτο λύκειο Αργυρούπολης. Την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας ζητά ο Δήμαρχος. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Αστυπάλαια. Το ίδιο καθεστώς παρατείνεται και για την Πάτμο. Για επιπλέον 3 μήνες. Η κρίση στη Μέση Ανατολή πλήττει σοβαρά την Τουρκία. Το υψηλό κόστος της ενέργειας αναζωπηρώνει τον πληθωρισμό. Τις πρώτες φωτογραφίες με τον 44χρονο σύντροφό της δημοσίευσε 28χρονη Σίδνεϊ Σουίνι. Το ζευγάρι μετρά 8 μήνες. Σχέσεις. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιόλουστος ο καιρός αύριο με έως 26 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τρίτη 5 Μαΐου σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και πάει. Θα φτάσει 30, λέει, στο τέλος της εβδομάδας. Για να δούμε. Εμείς εδώ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έχουμε λίγα θέματα στους δρόμους αυτή την ώρα. Υπάρχει μια καθυστέρηση στο ύψος της μεταμόρφωσης. Στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Φιλαδέλφια. Στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τμήματα στην Κηφισίας, Χαλάνδρη και Αμπελόκηποι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Zeina, Accent, Bad Bunny, Doechi για το ξεκίνημά μας σήμερα, Calvin Harris και Clementine Douglas. Blessings.

David Guetta και Upside Down εδώ στο 95,2 Athens DJ. Με εμφανίσεις τώρα που έφεραν έντονα στοιχεία από την αρχαιοελληνική γλυπτική, Kendall και Kylie Jenner τράβηξαν τα βλέμματα στο Met Gala 2026, επιλέγοντας φορέματα που θύμιζαν την Αφροδίτη της Μήλου και την Νίκη της Αμοθράκης. Οι δύο αδελφές εμφανίστηκαν χθες στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη και γέλασε ο κάθε επιγραμμένος. Από την πλευρά της, η Anne Hathaway ακολούθησε και εκείνη με την ενδυματολογική της επιλογή το αρχαιοελληνικό πνεύμα, επιλέγοντας ένα ασπρόμαυρο φόρεμα Michael Kors όμως, και κάπως έτσι ήρθε το πράγμα στα ίσα. Είναι και πολύ ωραία γυναίκα, έτσι κι αλλιώς. Θλιβερή δυστυχώς και η εμφάνιση της Μαντόνα με ένα ρούχο που θύμιζε κάτι σαν αράχνη. Αυτή είναι η Dua Lipa, Training Season.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία,
2: ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω. Σίγουρα πολλά βγει η αδερφή μου την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει, Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο του αδερφού μου, του Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.
9: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
14: Προκόπη! Πού ήσουν?
15: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
14: Μολόγα, Προκόπη.
15: Ήμουν στο Γερμανό.
14: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
15: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
16: Για σοβαρές επισκευές.
17: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
18: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη. Του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
19: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή ή οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Athens.
1: DJ. Life is simple.
5: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινό mood, και όταν λέμε καλοκαίρι, η λέξη Seajets είναι συνώνυμη. Με τις Seajets φτάνεις γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets και με μόλις 24,50 ευρώ φτάνεις Άνδρο σε μία ώρα, με 29,70 ευρώ Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο πολύ γρήγορα. Και βέβαια ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Τα διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις

0: Βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: ΔΕΗ Tour of Hellas. Η Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και μουσικής. Στις 10 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Δες από κοντά τους πρωταθλητές και ζήσε τη μεγάλη γιορτή. Μαζί μας τα Βέντο, Ήβια Δάμου, Ευαγγελία. Live στη σκηνή. DJ Set, Νίκος Μάρκογλου, Μαρία Φραγκάκη. ΔΕΗ Tour of Hellas. Follow the tour, ride the beat.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Oh.
3: Ουπς, ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: 95,2 Athens DJ.
13: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιλογές.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας Mortal Kombat 2.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στα σχέδια, η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο. Ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και το Fuel Pass. Αλληλοκατηγορίες ΗΠΑ και Ιράν για επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. 16,6 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Σκοτσέζος έγινε ο Χάρισον Φόρτ, έστω και για λίγο. Ο δημοφιλής ηθοποιός λάνσαρε τη δική του μάρκα ουίσκι από τα περίφημα Highlands. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος ο καιρός και αύριο με έως 26 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Και πάλι εδώ στο στούντιο το 95,2 Athens DJ. Θα συνεχίσουμε φυσικά για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τρίτης 5 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή έρχονται Sunrise Avenue, Slimane, Michel Deluge, Playman και Hozier. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, αυτός που περιμένουμε, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Hugel, τα εισιτήριά σας στο gopavlaout.co.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Disturbed and Serial, The Sound of Silence, στο 95,2 Athens DJ, που μαζί με την Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Mortal Kombat 2. Αυτή τη φορά οι αγαπημένοι πρωταθλητές των φαν μαζί με τον ίδιο τον Johnny Cage βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια απόλυτη, χωρίς περιορισμούς, αιματηρή μάχη. Θα τη δείτε πρώτη σε avant-première αύριο, Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Όπως πάντα, νικητές και νικήτριες, θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Λίκη Λί τώρα, I Follow Rivers.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Οπ, καλημέρα Ροδάνθη, τι κάνεις?
1: Με πέτυχες.
3: Με πέτυχες. Τι βρήκες?
2: Και πού ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω?
1: Πώς το ξέρω, πώς ακούω κάθε πρωί.
2: Α, 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλονα. Ήρθε ένα μήνυμα. 42, εντάξει, θα κουνάει, θα γυμποφόρ. Φαίνεται και έχασε 2 χρόνια. Λέει, είμαι σε ένα ελληνικό πλοίο κάπου στη Σιγκαπούρη. Σήμερα κλείνουμε 40 χρόνια αγάπη μου. Με αγάπη πολύ στη σύζυγό μου. Καλέστε τη Ροδάνθη να της πείτε πολλές αγαπημένες ευχές. Ο Βαγγέλης.
3: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι είναι ο Βαγγέλης στο σκάφος?
1: Πλοίαρχος.
2: Εντάξει, καπετάνισα. Να τα χρωστήσετε, καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
9: Κι αν του έστειλα κάτι και κρίντζαραν?
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Προκόπη! Πού ήσουν?
16: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
15: Μολόγα, Προκόπη.
16: Ήμουν στο Γερμανό.
15: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
16: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
17: Για σοβαρές επισκευές.
18: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. στην καρδιά της τεχνολογίας.
19: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Redis.
20: Athens DJ.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
23: Uh-huh.
22: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
23: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
22: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: 95,2 Athens DJ.
25: Μόνο επιτυχίες.
23: Yeah.
25: Για την Αθήνα.

Ed Sheeran και Azizam στο 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Τρίτης, 5 Μαΐου, είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο, μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Να περάσετε όμορφα απόψε, τα ξαναλέμε αύριο, αμέσως μετά τις 2.

0: FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δαμιανέ, τι χρώμα σορτσάκι φοράει η Ντόρα η εξερευνήτρια? Αν δεν το ξέρεις, πες μου για την Ντόρα την Πακογιάννη, δεν έχω πρόβλημα.
2: Πιο πιθανό είναι να πω για την Πακογιάννη.
1: Θα κάνεις λάθος πώς.
2: Να πω ένα ροζ.
1: Όχι, πορτοκαλί.
3: Πορτοκαλί.
1: Κωνσταντίνε, τι είναι η φιάπα? Ψηλή σόλα στο γυναικείο παπούτσι, είναι ιταλικό ποτό, είναι γλυκό με ρόδι?
4: Σόλα, σόλα στο παπούτσι.
1: Σωστό!
3: Άρα,
1: σωστό!
3: Μπράβο,
1: σωστό.
3: Μπράβο,
1: εντάξει, που και που φοράει και να τα κούνει, δεν είναι κακό.
4: Δεν βγαίνω.
3: 5 στα 5 το αγόρι.
1: Το αγόρι 5 στα 5 και κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
5: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
0: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
9: Happy Mastercard Day!
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα. Στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
0: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θνητή! Σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Μία ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
14: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
15: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2.

0: Here we go.
1: And in the 5,2.
2: Κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Η επιχείρηση ελευθερίας στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια στην οικονομία, προειδοποίησε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Σε κατάσταση lockdown μπήκε χτες ο Λευκός Οίκος, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί λίγα τετράγωνα μακριά, την ώρα που μιλούσε ο πρόεδρος. Έκπληξη από την Κάμερον Ντίας. Η 53χρονη στάρ απέκτησε το τρίτο της παιδί. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθρωσε ο καιρός αύριο με ως 26 βαθμούς στα θερμόμετρα. Αμέσως μετά, ο Κώστας Βινάκος.

0: ακούτε. Και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Τρίτη 5 Μαΐου στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Ina, Beyoncé, Benson Boone, David Guetta, Coldplay. Για το ξεκίνημα Alex Warren και το Ordinary.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Hey, it's Alex Warren. Taking me out of the ordinary.
0: 95,2 Athens DJ.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ρωτάει ο ιερέας στη χείρα πριν τον βάλει μέσα. Θα τον φιλήσεις πριν τον βάλω μέσα? Και αχ, λέει, πάτερ μου. Αυτό μου έλεγε και ο εκλοιπών.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers. Και όχι μόνο, πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
9: ΔΕΗ Tour of Hellas. Η Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και μουσικής. Στις 10 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Δες από κοντά τους πρωταθλητές και ζήσε τη μεγάλη γιορτή. Μαζί μας τα Βέντο, Ήβη Αδάμου, Ευαγγελία. Live στη σκηνή. DJ Set, Νίκος Μάρκογλου, Μαρία Φραγκάκη. ΔΕΗ Tour of Hellas. Follow the tour, ride the beat.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
12: Προκόπη! Πού ήσουν?
13: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
12: Μολόγα, Προκόπη.
13: Ήμουν στο Γερμανό.
12: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
13: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
14: Για σοβαρές επισκευές.
15: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Hi, I'm Zaina, and you're listening to my single, Jannan.

0: μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως. Athens DJ.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
4: Οχ!
3: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: 95,2

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ιστορική ομιλία σήμερα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Τέλη Ιουνίου έρχεται ο νόμος για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων. Ανησυχία στους κατοίκους της Βαρυμπόμπης, καθώς αντίκρισαν έναν λύκο να σουλατσάρει αμέριμνος σε πλατεία της περιοχής. Πολύχρονη να ευχηθούμε στην Αντέλ. Το αστέρι της Βρετανικής Pop έγινε 38 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ήλιο. Έθριος ο καιρός και αύριο με έως 26 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Σε αγώνα revanche για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Και αν δεν έχεις κατεβάσει ακόμα το Box, ήρθε η ώρα να το κάνεις, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα. Επίσης, μαζεύεις πόντους για να έχεις έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Έρχονται επιτυχίες, θα ακούσουμε Cat's Eye, Nico & Vince, David Guetta, Tyla, Dua Lipa, Shakira. Frota Maisik, life is simple.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Chanel.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
4: DJ.
5: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθήνας.
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Κατσάι Γκαμπριέλα στο 95,2 Athens DJ που μαζί με την Tanwir σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2. Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βίντεο παιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Αυτή τη φορά οι αγαπημένοι πρωταθλητές των φαν μαζί με τον ίδιο τον Johnny Cage βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια απόλυτη, χωρίς περιορισμούς, αιματηρή μάχη. Θα το δείτε πρώτη σε avant premiere αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους αμπελόκηπους. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, δεν τα πιστεύω. Όχι, δεν τα πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ, ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική. Που σημαίνει, ναι, πολλά για μένα. Να της πεις απλά, ο άντρας της την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να της φτιάξω την ημέρα. Α. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
2: Έτσι.
1: Παιδιά, σας λατρεύω, έτσι. Η καλύτερη έκπληξη ever.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό!
7: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα?
6: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Προκόπη! Πού ήσουν?
10: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
10: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
10: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
11: Για σοβαρές επισκευές.
12: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
6: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
13: Happy Mastercard Day!
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Κάθε απόγευμα στις 7 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
3: Είμαι ο Τόλις Βαρνάς και κάθε απόγευμα σας παρουσιάζω τα 13 top τραγούδια της ημέρας.

0: τραγούδια, όλα τα τελευταία νέα για τους αγαπημένους σας stars και φυσικά πολλά δώρα και διαγωνισμοί.
1: Λίγο κινησούλα υπάρχει σήμερα, ναι.
2: Αυτά τραβάμε στην πόλη, δηλαδή μέχρι να τα παρατήσουμε όλα και να πάρουμε τα βουνά, να τρέχουμε γυμνή στους αγαπημένους.

Και το Turn the Lights Off στο 92 Athens DJ και η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. 9 Μαΐου οι Metallica θα μας ξεσηκώσουν όλους για ακόμα μία φορά στο ΆΚΑ και η Cosmote Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Σίγουρα την εμπειρία σου θα απογειώσει και ο Τόλης Βαρνάς ακριβώς στις 6 με το Top 13.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες τώρα, ποιο ζώο σε σύγκριση πηδάει πιο ψηλά από ένα σπίτι? Έχεις ένα ζώο και ένα σπίτι. Ποιο πηδάει πιο ψηλά?
2: Δεν μπορώ να...
1: Όλα τα ζώα, το σπίτι δεν πηδάει. Βάλατε μία ιδία ερώτηση. Εκτός αν ερωτούσατε ποιος πηδάει μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι άλλο. Μαρκέλα, πόσοι από τους συντρόφους του Οδυσσέα γύρισαν στην Ιθάκη?
3: Αυτό το βιβλίο δεν το λέει.
1: Ωπ, δεν το λες αυτό, το λέει. Γιάννη, ξέρεις εσύ?
4: Μόνο Οδυσσέας.
1: Σωστό!
5: Μπράβο,
1: έβαλε γκολ. Ο Γιάννης έχει κερδίσει 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
11: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας. Τρίποντο, τρίποντο. Μεχάρα μου.
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια.

0: για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Προκόπη! Πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές.
5: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα spinning awaits. Ρυθμιστή σε app.

0: Τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Γυαλιά καρφιά έκαναν άγνωστη το πρώτο λύκειο Αργυρούπολης. Την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας ζητά ο Δήμαρχος. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Αστυπάλαια. Το ίδιο καθεστώς παρατείνεται και για την Πάτμο. Για επιπλέον 3 μήνες. Η κρίση στη Μέση Ανατολή πλήττει σοβαρά την Τουρκία. Το υψηλό κόστος της ενέργειας αναζωπηρώνει τον πληθωρισμό. Τις πρώτες φωτογραφίες με τον 44χρονο σύντροφό της δημοσίευσε 28χρονη Σίδνεϊ Σουίνι. Το ζευγάρι μετρά 8 μήνες. Σχέσεις. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιόλουστος ο καιρός αύριο με έως 26 βαθμούς. Ακολουθεί το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Μια χαρά καιρός, μια χαρά απόγευμα. Δυστυχώς όμως ήρθε λιγάκι έτσι καθυστερημένο. Δεν το κάνει το Σαββατοκύριακο, το κάνει σήμερα που είμαστε και δουλεύουμε και όλα τα σχετικά. Anyway, δεν γκρινιάζω άλλο. Καλό απόγευμα σε όλους. Κίνηση δεν έχει πολλά πράγματα. Βλέπω εκεί από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι αυξημένη στην Εθνική. Κηφισίας κλασικά αυτή την ώρα. Κέντρο Αθήνας Πειραιά. Αλλά και εκεί στον Ασπρόπυργο με Ελευσίνα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Τέλος πάντων δεν το βλέπω συχνά. Ή τέλος πάντων σήμερα κούνησα το χάρτη και φαίνεται. Anyway, εκεί έχει κίνηση αυτή την ώρα, καταλάβατε. Σας έχω τα καλύτερα σήμερα. The Second Voice, David Guetta, Lady Gaga, Ray και πολλά πολλά ακόμα. Ξεκίνημα όμως με το νούμερο 1 χτες στην κορυφή. Μία ακόμα φορά ψήφισατε Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Ophelia, The Fate of Ophelia, Taylor Swift νούμερο 1 χτες μία ακόμα φορά. Το ψήφισατε στην κορυφή εδώ στο Top 13. Για να δούμε τι θα κάνετε σήμερα. Για να ακούσουμε βασικά τι θα κάνετε σήμερα. Ψηφίζετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια όπως πάντα. Έχετε ακόμα 53 λεπτά, λιγότερο 53 λεπτά, για να διαμορφώσετε το σημερινό Top 13 που έρχεται ακριβώς 7. Ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν στο Viber 69 31 952 952. Πείτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. Βλέπω σήμερα γενέθλια για τον ράπερ και πρώην της Ριάννα. Δεν περνούσαν καλά μαζί. Chris Brown, τα 36 κλείνει. Ο Σούπερμαν έχει γενέθλια. Henry Cavill, τα 42. Αλλά και αγαπημένη Adele, τα 37.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: beautiful, beautiful things.
1: Beautiful things.
0: Benson Boone, 95,2 αυτές. DJ Mon, επιτυχία για την Αθήνα για beautiful things. Θα σας μιλήσω κι εγώ. Τις απίστευτες εμφανίσεις, δηλαδή χτες το βράδυ, στο μεγαλύτερο κοσμικό fashion event του πλανήτη, το Met Gala στη Νέα Υόρκη. Σύσσωμη η οικογένεια Carter, Beyoncé, μέσα στα διαμάντια. Ο σύζυγος, καλά, εντάξει, ο σύζυγος ήταν, ναι, κλασικός. Η κορούλα του Blue Ivy, πρώτη εμφάνιση στα λευκά. Madonna, Got υπερπαραγωγή που θα ζήλευε η Lady Gaga σε ένα τσβούτιξε, δηλαδή ένα φουστάνι μέσα από την γκαρδαρόμπα, τι θα έλεγα. Η Dolce με μια μοβ κουρτίνα. Kim Kardashian, νομίζω πως έκανε την top εμφάνιση. Ολόξανθο μαλλί, πορτοκαλί, μάξι φόρεμα, κάτι μεταλλικά από εδώ, από εκεί. Πάρα πολύ καλή. Και ο Bad Bunny ήταν ντυμένος γέρος, με λευκό μαλλί, μουσι και μπαστούνι. Ομολογώ, ήταν πάρα πολύ χάλια το ντύσιμο, αλλά εντάξει, οκ, okay, τι ξέρω εγώ, από μόδα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: David Guetta Upside Down 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα Ζαρτό. Χρυσή λάμψη, προηγμένη προστασία κάθε μέρα. Αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα. Πολυτέλεια, καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Και όταν μιλάμε για πολυτέλεια, μιλάμε για την Gold Cream. Έχει μέσα μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια, που είναι πλούσια σε βιταμίνες. Όχι τα σωματίδια, η κρέμα. Πλούσια σε βιταμίνες, αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά για νεανική όψη, για φωτεινότητα. Αλλά και σαν protection cream SPF 50, υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα. Όλα τα πάντα. Και UVA, UVB, infrared, προστατεύει από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Ζαρτό, η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα. Και οι δύο αυτές κρέμες, και η Gold Cream και η Sun Protection Cream, που χρειάζεται πάρα πολύ, ειδικά αυτή την εποχή, θα γίνουν δικές σας. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι η Αντέλ που έχει γενέθλια.
1: Επιτυχίες παντού εσάς ακούω.

Hendrix και Golden 95 κομμάτι Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ζήλεψε η Σακύρα τη δόξα της Μαντόνα και της Lady Gaga και έκανε και αυτή μια δωρεάν συναυλία στην πιο διάσημη ίσως παραλία του πλανήτη, Copacabana Beach, Βραζιλία, μπροστά σε 2 εκατομμύρια κόσμο, 30 τραγούδια, με πολλούς φυσικά να γκρινιάζουν στα social ότι τα περισσότερα ήταν playback. Καλά, Σακύρα είναι, τι περιμένετε. Η ίδια η Σακύρα φυσικά λέει ότι τραγούδισε live. Anyway, 2 εκατομμύρια κόσμο στο live της Σακύρα. Το νούμερο είναι σχεδόν ίδιο βασικά και για Μαντόνα, το 2024 ήταν η Μαντόνα, και για Lady Gaga το 25. Το ρεκόρ πάντως όλων των εποχών το έχει από το 94, 32 ολόκληρα χρόνια, επίσημο ρεκόρ Guinness, στην ίδια παραλία Rod Stewart με 3,5.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και βεβαίως, αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν.
2: Τι?
1: Λοιπόν, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντζίσκο. Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο σε κινητικότητα, ξέρεις,
3: ναι,
1: θα εισπράξει το εξαψήφιο 100.000 ευρώ.
3: Α, δεν είναι και λίγα.
1: Δεν είναι δυνατόν. Να κάνεις άλλες μαλακίες και δεν παίρνεις λεφτά.
3: Θα
1: κάνεις μία καλή. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται να παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής λαμβάνει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι.
2: Α, θα το κάνω σπίτι για να το στείλω.
1: Και το στέλνει. Εκεί οι επιστήμονες απομονώνουν τα σπερματοζωάρια και τα τοποθετούν σε μία πίστα. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά online θεατές και σε γιγαντοοθόνες στο Σαν Φραντζίσκο με στατιστικά σε πραγματικό χρόνο.
2: Θέλω να πάρω μέρος.
1: Καταρχήν που αμεταδίδει, να ξέρει. Ο μοναδικός θα μπορούσε να μεταδώσει αυτόν τον αγώνα είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Προκόπη, πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει, χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
7: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
9: ΔΕΗ Tour of Hellas. Η Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και μουσικής. Στις 10 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Δες από κοντά τους πρωταθλητές και ζήσε τη μεγάλη γιορτή. Μαζί μας τα Βέντο, Ήβια Δάμου, Ευαγγελία. Live στη σκηνή. DJ Set, Νίκος Μάρκογλου, Μαρία Φραγκάκη. ΔΕΗ Tour of Hellas. Follow the tour, ride the beat.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία.
3: Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
17: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
22: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
23: Μόνο επιτυχίες.
24: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Adam Podcast Drive 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα. Βέβαια, ζαρτό. Δύο φοβερές κρέμες και η Gold Cream που έχει πραγματικό χρυσό, μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια και σαν protection cream. Θα γίνουν δικές σας γενέθλια σήμερα λοιπόν για το χρυσό κορίτσι της Pop, την Adele, που έχει εξαφανιστεί κυριολεκτικά από τα πάντα. Άλλωστε, εντάξει, μας το έχει ανακοινώσει και επισήμα από τα τέλη του 24, που ολοκλήρωσε εκείνες τις εμφανίσεις που έκανε στο Las Vegas, ότι θα αποσυρθεί από την καριέρα της για ένα διάστημα, δεν είπε για πόσο, για να ασχοληθεί με την οικογένειά της. Και καλά κάνει, εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Λοιπόν, ποιο από τα τρία είναι ψέμα για την αγαπημένη Adele? Α, είναι ψέμα ότι έχει κερδίσει Όσκαρ για το ρόλο της στον Τιτανικό. Β, ψέμα ότι έχει ένα γιο 13 ετών. Ή γάμα ψέμα ότι είναι σε σχέση με τον αθλητικό μάνατζερ Rich Paul. Ποιο από τα τρία είναι ψέμα για την Adele? Αν ξέρετε, αν μαντεύετε, στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 6931-952-952. Το ψέμα για την Adele είναι Α, έχει κερδίσει Όσκαρ για το Τιτανικό. Β, έχει γιο 13 ετών. Ή γάμα είναι σε σχέση με τον Rich Paul.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: Bad Romance, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μαρία, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Μαρία?
1: Είμαι μια χαρά, εσύ?
0: Με τι ασχολείσαι γενικά αυτή την ώρα?
1: Τώρα, όπως είπα και πριν, έχω λίγο δουλειά στο λάπτοπ, αλλά παράλληλα έχω βάλει και τη μουσικούλα να παίζει στο ράδιο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Οπότε ήξερα την απάντηση και.
0: Είναι, κοίταξε, εδώ που τα λέμε, όταν έχεις δουλειά, έτσι για να ξεφεύγεις και λίγο το μυαλό, δηλαδή να ξεκαθαρίζει. Άμα ακούς μουσικούλα, δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα. Ναι. Μαρία μου, ποιο από τα τρία είναι ψέμα για την αγαπημένη Αντέλ? Α, έχει κερδίσει Όσκαρ για το ρόλο στο Τιτανικό. Β, έχει ένα γιο 13 ετών. Ή Γ, είναι σε σχέση με τον αθλητικό μάνατζερ Ριτς Πολ?
1: Ψέμα είναι το Α. Δεν έχει παίξει το Τιτανικό.
0: Είσαι σίγουρη? Γιατί εγώ τη θυμάμαι ως ο Ρόουζ να τραγουδάει πάνω εκεί στη σανίδα και τα λοιπά και να πηδάει μόνος στο Τζακ.
1: Προτιμάει. Εγώ μένω από αφηγήσεις μου έχουν πει. Εγώ γέννητη. Εγώ ναι.
0: Είχα να γίνεται τότε που γίνεται το ναυάγιο και τότε που παίχτηκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τα δύο.
0: Προφανώς, Μαρία, έχεις κερδίσει όπως και να έχει. Ναι, έχει κερδίσει Όσκαρ τραγουδιού βέβαια για James Bond Skyfall. Καμία σχέση με Τιτανικό. Καλό απόγευμα, καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Διαβάζω το παιδί μου εδώ πέρα. Εντάξει, η Ιαπωνία είναι πολύ μπροστά σε τεχνολογίες κτλ.
3: Ναι.
2: Μάλιστα, φτιάξανε, λέει, ένα ρομπότ, αστυνομικό ρομπότ.
3: Ναι, ωραία.
2: Το οποίο το ρίξανε μέσα σε μια πλατεία που είχε χιλιάδες άτομα και μέσα σε 15 λεπτά έπιαξε 4 κλέφτες.
3: Έλα.
2: Το φέρνουμε εδώ στην Ελλάδα σε 15 λεπτά, το έχουν κλέψει.

0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Προκόπη! Πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές.
5: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
12: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
18: Οχ!
17: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
21: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: 95,2 Athens DJ.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Τρίτη απόγευμα στην Αθήνα και τίποτα βασικά. Απλά μια τρίτη απόγευμα από το weekend είναι ακόμα μακριά. Πάλι καλά δηλαδή να λέμε που έχουμε εδώ την παρέα μας, έχουμε τη μουσική. Υπομονή σε εσάς που είστε γενικά στην κίνηση, όποια κίνηση έχει εκεί έξω. Νίκη, Αλεξάνδρα, Στέφανος, Μάνια, βλέπω Ανθή, Παναγιώτα, Μπέτη. Καλό απόγευμα στην Εύα, τον Αργύρη, την Κάλια, τη Ραφαέλα. Ο Κώστας που διαβάζει, καλή επιτυχία γενικά στις εξετάσεις σε όλα τα παιδιά, παρεπτόντως, γιατί πλησιάζουν. 5 Μαΐου είμαστε, 6. Δανάη, Κατερίνα, καλησπέρα. Το Μιλτιάδη, το φίλο, όλους και όλες που και σήμερα ψηφίσατε εδώ στο Viber για το Top 13. Συνεχίζω εδώ βασικά για το αυριανό πλέον Top 13. 69-31-952-952, αυτό είναι το Viber μου. I adore you, η δήλωση στο
2: νούμερο 13.

0: Ο 95,2 Athens DJ και Tanwir έχουν μια μεγάλη αβανπρεμία για σας. Mortal Kombat 2, μιλάμε για τη συνέχεια της πετυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών, καταλαβαίνετε. Το βλέπετε πρώτη από όλους σε αβανπρεμιέρ από το 95,2 Athens DJ αύριο Τετάρτη, 8 το βράδυ, στον κινηματογράφο Αθήνεων. Πανέμορφο Αθήνεων, στους Αμπελόκηπους. Για να βρεθείτε εκεί, μου στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο στο 6931-952-952. Πέντε από εσάς κερδίζουν διπλές προσκλήσεις. Όλοι οι νικητές ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Mortal Kombat 2, αύριο Τετάρτη, 8 το βράδυ, Αθήνεων, Αμπελόκηποι.
1: Νούμερο 11.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up, people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.

0: Ζιζάμ, Ed Sheeran σήμερα στο νούμερο 9. Ο Ed Sheeran, ο οποίος πανηγύρισε την άνοδο της ομάδας του, της Ipswich Town, στην Premier League της Βρετανία. Και όταν λέμε της ομάδας του, δεν είναι μόνο απλός οπαδός βασικά ο Ed Sheeran, είναι μέτοχος, είναι όντως η ομάδα του. Από το 2024 έχει αγοράσει την ομάδα. Στα βιντεάκια βασικά που κυκλοφορούν από τα αποδυτήρια, οι παίκτες και ο Sheeran πανηγυρίζουν και, σωστά μαντέψατε, τραγουδάνε μαζί. Δεν ξέρω, αλλά θέλουμε και τον ύμνο της ομάδας, εκτέλεση Ed Sheeran, παρακαλώ.
1: Νούμερο 8. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Okay.
1: Σήμερα λοιπόν από το νούμερο 13 Hugel και topic I adore you another. Το ξύγιο στο 12, 11 ψηφίσατε Ζήνα, Ανανδό, Harry Styles, Aperture στο 10, Αζιζά μου, Ed Sheeran στο 9, νούμερο 8, Edge of Desire, Jonas Blue, Benassi Bros, Τρενάκρια, Hit My Heart στο 7 και Hozier, Too Sweet For Me στο νούμερο 6. Αν το φθινόπωρο ήταν άνθρωπος θα ήταν ο Hozier. Το διάβασα σήμερα σε ένα site και συμφωνώ. Και βαθύ χειμώνα τον λες. Anyway, φεύγω για λίγο έξω από το Top 13. Πάμε μέχρι την Αμερική. Νούμερο 1 εκεί, μία ακόμα εβδομάδα.
2: Top 13.
3: Νούμερο 1 στην Αμερική.

0: Longley, Choosing Texas, ξανά στην κορυφή. 8η συνολικά εβδομάδα το Choosing Texas και για 5η φορά ξανανεβαίνει στην κορυφή. Έπεσε, ξανανεύει και έπεσε, ξανανεύει και αυτό το κάνει 5 φορές. Μόνο η Mariah Carey στην ιστορία έχει περισσότερες, 8 φορές. Αλλά εντάξει, προφανώς εκεί είναι εποχιακό, τα Χριστούγεννα, All I Want for Christmas. Λογικό λοιπόν. Σχεδόν λοιπόν ρεκόρ για την Ella Langley. Η Ella έχει αυτή τη στιγμή 3 τραγούδια μέσα στα 10 πρώτα στην Αμερική και αυτό είναι η πρώτη φορά που το καταφέρνει μια country τραγουδίστρια. Γενικά φέτος δεν ξέρω, είναι η χρονιά της. Μένει να δούμε αν οι συγκρίσεις που κάνουν με την Taylor Swift, που και εκείνη ξεκίνησε ως country τραγουδίστρια, θα αποδειχτούν και σωστές για το μέλλον.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Athens DJ.
3: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
4: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Athens DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2.

0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live a Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live a Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει, χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Villa Shopping and Mall. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Villa Shopping and Mall. Λεωφόρος Στιβών, 228. Ready's.
16: Athens DJ.
17: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να αποχειριστεί.

Teddy Dreams και Bad Dreams, οι εφιάλτες του Teddy, στο νούμερο 4 σήμερα, εδώ στο Top 13, στη Νέα Ορλεάνη βασικά βρίσκεται ο Teddy, για μια εμφάνιση στο το επόμενο σουκού που έχει σε μεγάλο jazz festival. Ναι, γιατί το έχει με όλα τα είδη και με την jazz ακόμα, γιατί όχι. Έκανε λοιπόν μια μεγάλη έκπληξη σε ένα μουσικό του δρόμου. Ο Blue, όπως είναι γνωστός, ο μουσικός του δρόμου, τραγουδάει έξω από το hard rock καφέ της πόλης. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Teddy Swims.

0: ένας καλός του φίλος, όπως είπε, και άρχισαν να τραγουδάνε ντουέτο. Ο Blue φυσικά έχει γίνει ήδη viral με τη βοήθεια και του Teddy, που ανέβασε μάλιστα και βιντεάκι στα δικά του social, και παρεπτόντως έχει φωνάρα, πάει κόντρες άνετα τον Teddy.
1: Νούμερο 3.

0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σοφία, πώς ήταν οι κλέφτες του Αλή Μπαμπά?
2: 12.
1: Άντε καλέ. Αυτοί ήταν οι κλέφτες του Χριστού. Ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Βαλέρια, πώς λέγεται η ηθοποιός που υποδίεται την Wonder Woman?
3: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει. Γκαλ Γκαντότ.
4: Η κοπέλα κι όμως.
1: Κι όμως κέρδισε η Σμήνη. 100 ευρώ η Σμήνη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Προκόπη, πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει, χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές,
8: έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.

0: online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day!
7: Σωστά!
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι!
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
6: Happy Mastercard Day!
10: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be fitter.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Νούμερο 2.
13: Hey, it's David.
14: Hey, it's
15: Teddy Swims. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Gone, gone, gone. BB Rexha και Faithless. New Religion στο 5. Teddy Swims. Bad Dreams στο νούμερο 4. Zer ψήφισατε. Wiz Khalifa Location στο 3. Και David Guetta. Πάλι Teddy Swims. Stones and Die. Gone, gone, gone στο νούμερο 2. Έρχεται η Ιλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ. Biber on the go. Δεν μένει τίποτα άλλο παρά να σας αφήσω με το σημερινό νούμερο 1.
1: Νούμερο 1. Life is simple. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Παπαδίου, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Πόσο χάρηκα που ολοκλήρωσε ο Τόλης με το Alogon Dance. Πόσο μου αρέσει. Καλό βράδυ σε όλους. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Δηλαδή, υπενθυμίζω στο 6931-952-952. Ακούω τη φωνή σας. Δεν έχει καθόλου κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Είναι καλή στιγμή δηλαδή να πάρετε το αυτοκίνητο και να βγείτε βόλτα, αν αυτό θέλετε. Πάμε στο Viber, σας ακούω.
6: Καλησπέρα στην Ιλιάνα και σε όλη την παρέα, την Πινελόπη. Θα ήθελα να ακούσω το Where is my husband. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
5: Baby, where the hell is my husband?

If the world. Αν τελειώνει ο κόσμος, γενικά λέει δεν θέλει. Αστειεύομαι. Λέει την Gaga με το Bruno Mars εδώ στον 95,2 Athens DJ. Έλειψε η Lady Gaga από το Met Gala και φάνηκε. Είναι αλήθεια. Δεν είδα συγκλονιστικές εμφανίσεις. Αν εξαιρέσεις της Sabrina Carpenter, νομίζω δεν έχει κάνει καλύτερη και ήταν σίγουρα μία από τις καλύτερες στο Met Gala. Δεν ξέρω γιατί ο Bad Bunny εμφανίστηκε 100 χρονών, ποιος ήταν ο συμβολισμός. Δεν έχω καταλάβει, θα το ψάξω λίγο παραπάνω. Αν το ξέρετε, εσείς μου το λέτε. Στο Viber, στο 6931-952-952. Όλοι μου ζητάτε throwback σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Ας ξεκινήσουμε από τον Γιώργο, που θέλει να ακούσουμε το replay της Tamta. You got a problem, 2 a.m. in your head. Let's just be honest.

0: Caliente, mi amor, είναι εδώ στο 95,2 Athens DJ Bad Bunny. Πάμε στο Red Carpet, πάμε στο Metropolitan Museum of Art. Εδώ είδαμε τον Bad Bunny. Η φετινή θεματική ήταν, ήθελε μάλλον να δώσει έμφαση στη σχέση της μόδας με το σώμα και τις μεταμορφώσεις του. Τι έγινε τώρα? Προσωπικά ήταν σαν να βλέπω τρέιλερ όπου πρωταγωνιστούσε ο Bad Bunny ως ηθοποιός σε μια ταινία συν 40 χρόνια από τώρα. Σαν να είναι 80 χρονών ήταν. Okay, δεν το κατάλαβα, δεν το έπιασα για να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν θεωρείται πετυχημένο. Θέλω να μου πείτε και τη δική σας γνώμη. Πάντα στο Viber, στο 69-31-952-952. Σε 40 χρόνια εντωμεταξύ μπορεί να μην έχουμε πια τέτοια φθορά ως άνθρωποι. Σκέφτομαι εγώ τώρα. Ο Σταμάτης στο Viber ζήτησε να ακούσουμε Taylor Swift. Αυτό είναι το Opalite.
1: Viber on the go.

Δεν μπορώ, πεθαίνω. Περιμένω πώς και πώς να ακούσω Χιούγκελ 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων και είναι πάρα πολύ καλός DJ εκτός από παραγωγός. Προσκλήσεις για Van Tremier, δεν σας έχω ξεχάσει. Mortal Kombat 2, γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών. Έρχεται στους κινηματογράφους και εσείς θα τη δείτε πρώτη μαζί μας αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων. Στους αμπελόκηπους μηνύματα δικά σας τώρα μου στέλνετε στο Viber στο 6931-952-952. Θα μου γράψετε απλά πρεμιέρα. Θα χρειαστώ οπωσδήποτε το όνομα τεπώνυμό σας. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Η ταινία τώρα κυκλοφορεί επίσημα στους κινηματογράφους στις 7 Μαΐου από την Tanweer. Καλησπέρα από όπου και αν με ακούτε σήμερα. Καλησπέρα σε όσους μας ακούτε από το ταξί. Μας

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθήνας.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Dance DJ. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: ΔΕΗ Tour of Hellas. Η Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και μουσικής. Στις 10 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Δες από κοντά τους πρωταθλητές και ζήσε τη μεγάλη γιορτή. Μαζί μας τα Βέντο, Ήβια Δάμου, Ευαγγελία. Live στη σκηνή. DJ set Νίκος Μάρκογλου, Μαρία Φραγκάκη. ΔΕΗ Tour of Hellas.
4: Follow the tour, ride the beat.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Athens DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: Cause you are young, λοιπόν. Σαν να έπαιξε για τον Bad Bunny και την εμφάνισή του στο Met Gala. Λοιπόν, μέσα στις 5 καλύτερες εμφανίσεις, πρέπει να πω ότι ήταν της Katy Perry. Δεν δέχομαι κουβέντα πάνω σε αυτό. Όχι, δέχομαι κουβέντα. Να μου πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, φορούσε μια λευκή μάσκα, η οποία λειτουργούσε ως καθρέφτης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εμφάνιση. Την φόρεσε πολύ ωραία η Katy. Και λίγο χιούμορ πάντα απογειώνει. Ένα look, αυτό με τα 6 δάχτυλα που είχε το γάντι της, είχε να κάνει με το Artificial Intelligence, βέβαια. Το AI, και μου άρεσε πάρα πολύ. Ακόμα πιο πολύ μου αρέσει να ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Γεια σου, Ιάννα!
2: Είμαι η Νάνση.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα. Είμαστε 13 χρονών. Πάμε πρώτη γυμνασίου.
2: Οι καλύτερες σχολητές της Αθήνας.
1: Και θα θέλαμε να μας βάλεις το τραγούδι
2: Cheap Thrills.
1: Ευχαριστούμε, φιλάκια!
0: Σία, λοιπόν. Η Σία για τις καλύτερες σχολητές της Αθήνας.

0: Noisy. Mestral. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Νομίζω δεν έχει συζητηθεί όσο θα έπρεπε. Εξαιρετική η εμφάνιση της Sabrina Carpenter στο Met Gala. Για την ακρίβεια, αυτό που φοράει το φόρεμα που της πηγαίνει τόσο πολύ είναι film και είναι συγκεκριμένο film. Είναι από την ταινία Sabrina, που είναι μία από τις αγαπημένες της. Τι να πω, μου άρεσε πάρα πολύ και αργότερα θα ακούσουμε και τραγούδι της. Τώρα θα ακούσω τη φωνή σας.
1: Γεια σας, είμαι ο Σάββας. Θα ήθελα να ακούσω το Sigma Sigma Boy.
0: Ό,τι θέλει ο Σάββας. Sigma Sigma Boy, Μπέτσι, τι να πω τώρα για αυτό το κομμάτι, μόνο στο YouTube έχει 340 εκατομμύρια views.

0: 7 με 10 το πρωί. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
7: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρει.
12: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Here we

0: Βράδυ Τρίτης 5 Μαΐου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλοκαιρινές μέρες, κάπως έτσι θα είναι και η αυριανή. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς, μέχρι και τις 12 δηλαδή. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 6931-952-952. Για άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας. Κάτσε, εδώ είναι. Πάω τώρα. Πατάω το play.
1: Γεια σου αγαπημένη Ιλιάνα, είμαι η Τζορτζίνη και θα ήθελα να ακούσω κάτι από Bad Bunny. Λάκε.
0: Νοεβαγιόλ.

για My Getaway εδώ στο 95,2 Athens DJ. Κάτι ακόμα που συζητήθηκε πολύ στο Met Gala ήταν η Beyoncé που εμφανίστηκε μαζί με την 14χρονη κόρη της Blue Ivy Carter. Πρώτη φορά είχαμε εμφάνιση ανήλικης στη συγκεκριμένη διοργάνωση, είναι αλήθεια. Βέβαια η Blue Ivy δεν εμφανίζεται στα φώτα πρώτη φορά. Ήταν σε σκηνή μαζί με τη μητέρα της στην περιοδία της Cowboy Carter Tour το 2024. Το 2023 είχε εμφανιστεί στην πρεμιέρα της ταινίας Renaissance και έχει δανείσει και τη φωνή της στην Κιάρα, στην ταινία Μουφάσα, The Lion King. Και μιλώντας για την Beyoncé, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου δικά της. Γιατί κάπως έτσι νομίζω ακούγεται το να είσαι ερωτευμένος αλλά στην ευτυχισμένη σου φάση. Καταλαβαίνετε.

πιο ωραίο κομμάτι από αυτά που δεν έχω βαρεθεί ποτέ. Και χαίρομαι όταν το ζητάτε. Ματ Ποκορά, Oblivion, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είπαμε στις 5 καλύτερες εμφανίσεις στο Met Gala η Sabrina Carpenter. Πρόσφατα, την προηγούμενη Παρασκευή, κυκλοφόρησε και το κομμάτι συνεργασία με τη Madonna. Δεν μου είπατε αν σας αρέσει. Μου είπατε ότι σας αρέσει αυτό και μου το ζητήσατε. Το όλο το χιούμορ της Sabrina είναι εδώ. Man Child.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.
0: Viber on the go.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

Alex Warren, Ordinary. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ξέρετε πόσο μου αρέσει να ακούω τη φωνή σας στο Viber. Μερικές φορές δεν μπορείτε να ηχογραφήσετε, μου στέλνετε απλά το μήνυμά σας. Η Σάρα λέει καλησπέρα. Θα ήθελα να ακούσω το I Feel So Close του Calvin Harris. Οι Vampire Diaries fans θα καταλάβουν.

0: Μπάουσα, Magnetic, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μου αρέσουν όλα τα κομμάτια των Purple Disco Machine, γιατί προφανώς είναι πάρα πολύ καλή. Είναι ένα όμως που έχω ξεχωρίσει και είναι αυτό που ζητάει η Χριστίνα.
1: Καλησπέρα, γλυκιά μας η Ιάννα. Θέλω να ακούσω το Ghost Town από Purple Disco Machine. Καλά, κορίες όλοι, παρέα.
0: Ghost Town. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber κάθε βράδυ στο 69 31 952 952.

0: FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δημήτρη, πόσος χρόνος χρειάζεται για να έχουμε ένα πολύ σφιχτό βραστό αυγό?
2: Τώρα αυτό είναι 12 με 15 λεπτά.
1: Όχι, καλέ. 8 με 9. 12 με 15 θα του πετάξει, ας πάει στα τζάμια απέναντι. Ειρήνη, ποια είναι η πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν?
3: Αζερβαϊτζάν.
1: Ναι, Αζερβαϊτζάν.
3: Δεν το έχω.
1: Δεν πειράζει. Μήπως ξέρεις εσύ, Νίκο?
2: Μπακού.
1: Ναι.
4: Καλέ, μπράβο, Νίκος, παιδιά.
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Νίκος. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Villa Shopping and Mall. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Villa Shopping and Mall. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε, λέει, το φεστιβάλ θανάτου στην Ταϊλάνδη. Το φεστιβάλ αυτό υπήρχε και έκθεση με καταστήματα από πάπου, αφορούσαν κάσες, παρηγορητική φροντίδα, ξέρεις που κλαίνε από πάνω. 3, 2, 1, πάμε. Υπηρεσίες κηδείας, νεκροφόρες, πολυτελείας και αυτά. Ναι. Φτιάξε τη λίστα. Θα πάω να κάνω πρόβα, ρε, για μένα. Είναι λιγάκι νωρίς. Αλλά θα ξαπλώσω. Πρόσεξε, ρε. Πρόσεξε, ρε. Εάν δεν σε δω από πάνω μου να κλαις και να με τραβάς story για να τα ανεβάσουμε μετά, θα σε πάρει διάλο. Πάμε για πρόβα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
5: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: ΔΕΗ Tour of Hellas. Η Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και μουσικής. Στις 10 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Δες από κοντά τους πρωταθλητές και ζήσε τη μεγάλη γιορτή. Μαζί μας Ταβέντο, Ήβη Αδάμου, Ευαγγελία. Live στη σκηνή. DJ set Νίκος Μάρκογλου, Μαρία Φραγκάκη. ΔΕΗ Tour of Hellas.

0: Ζέινα, Ζανάντο, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μου λέτε ότι γυρίζετε από το γυμναστήριο. Λοιπόν, πήγα γιόγκα σήμερα, αλλά η δασκάλα που έχουμε τον τελευταίο καιρό, εγώ πηγαίνω στη γιόγκα για τις αναπνοές, τις διατάσεις, τη χαλάρωση. Αλλά με την καινούργια μας δασκάλα είναι μόνο ξύλο με αναπνοές ενδιάμεσα. Έπρεπε να το πω αυτό και θα πάω να ακούσω τη φωνή σας τώρα.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι Φωτεινή. Κλασικά γυρίζω από γυμναστήριο και θα ήθελα να ακούσω Καλιέντε. Φιλάκια πολλά.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τρίτης, 5 Μαΐου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τετάρτη αύριο, με καλό καιρό και θερμοκρασία από 17 μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Κάθε βράδυ παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω, ακούω τη φωνή σας στο Viber. Στο 6931-952-952.
6: Θα ήθελα να ακούσω το Life is Simple, Move Your Body από Maes και Marsha Jefferson για να κουνηθούμε λίγο. Σας ευχαριστώ, καλό βράδυ.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: The Weeknd, Cry For Me, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που μαζί με την Tanwear έχουμε για εσάς δυνατή avant-premier Mortal Kombat 2. Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βίντεο παιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Αυτή τη φορά οι αγαπημένοι πρωταθλητές των φαν μαζί με τον ίδιο τον Johnny Cage βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια απόλυτη χωρίς περιορισμού σε ματηρή μάχη. Βλέπετε πρώτη την ταινία μαζί μας αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων, στους Αμπελόκηπους. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Μου γράφετε πρεμιέρα, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. Μόνο οι τυχεροί ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Μαρία και θα ήθελα να ακούσω Snap από Ρόζα Λίν, γιατί μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση και είχα μια πολύ δύσκολη εβδομάδα στη δουλειά.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, σε ποιο σημείο του σώματος εφαρμόζεται το contouring? Στο πρόσωπο, στα μαλλιά, στα οπίστια?
2: Στο πρόσωπο.
3: Το ξέρω.
4: Contouring στα οπίστια.
3: Ωραία θα ήταν όμως.
1: Μια χαρά, αυτό θα έλεγα. Τον λέει Βασίλη, πού βάζουν οι γυναίκες μπικουτί?
2: Στο τσαντάκι
3: του. Στο τσαντάκι.
1: Και μετά τι, το τσαντάκι το βάζει στο κεφάλι. Το μπικουτί είναι για τα μαλλιά.
4: Ρε Βασίλ.
1: Δεν πειράζει.
4: Παιδιά, το κορίτσι 5 στα 5.
1: 5 στα 5 είναι Ανταλία. Κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Ναι, είναι γεγονός.
0: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Hugel in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
0: 95,2

0: Viber on the go.
1: Γεια σου, Ηλιάνα. Είμαι η Γεωργία. Περιμένω το λεωφορείο για να πάω στη Δάφνη και θέλω να ακούσω μέχρι να έρθει το Wild Thoughts από τη Ριάννα. Σε ευχαριστώ.

0: Save Me Tonight. Μπαίνω στο adj.gr. Δεν ξέρω, λέτε να θέλει διάσωση η Sydney Sweeney ή να είναι καλό παιδί ο Scooter. Καινούργια σχέση την επισημοποίησε η Sydney στο Instagram. Τώρα, ο Scooter Brown είναι μουσικός μάνατζερ και επιχειρηματίας, αλλά δεν τον ακολουθεί τόσο καλή φήμη μετά την διαμάχη του με την Taylor Swift. Συνέβη γιατί η εταιρεία του απέκτησε τα master recordings των πρώτων της άλμπουμ. Είχαν μια κόντρα μεταξύ τους από τότε. Είναι πολλοί ο κόσμος που δεν τον συμπαθεί καθόλου. Και αυτό φαίνεται και από τα σχόλια που έγιναν κάτω από το post της Sydney στο Instagram. Πάμε στο Viber όμως, εκεί θέλω να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Πινελόπη. Θα ήθελα να ακούσω το Mon Amour και να το αφιερώσω στον καλό μου. Ευχαριστώ πολύ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε κάνεις Bam και το Bam και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
1: Τι καραγκιόζητες που είστε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: ΔΕΗ Tour of Hellas. Η Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και μουσικής. Στις 10 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Δες από κοντά τους πρωταθλητές και ζήσε τη μεγάλη γιορτή. Μαζί μας τα Βέντο, Ήβη Αδάμου, Ευαγγελία. Live στη σκηνή. DJ set Νίκος Μάρκογλου, Μαρία Φραγκάκη. ΔΕΗ Tour of Hellas. Follow the tour, ride the beat.
5: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τρίτης 5 Μαΐου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για τους καινούριους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Η μελωδία που σας έχει κολλήσει στο μυαλό. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
3: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο το Sexy Love.

0: 95,2 Athens DJ. Τι κορίτσια και πόσο μου αρέσει να βλέπω γυναική ευφυλία που φαίνεται αυθεντική, ειδικά όταν έχει να κάνει και με δύο ταλαντούχα κορίτσια όπως η Τάιλα και η Ζάρα Λάρσον. Εμφανίστηκαν μαζί στο Billboard Women in Music Awards για το 2026 στην εκδήλωση στο Los Angeles, όπου η Τάιλα έδωσε το βραβείο στη Ζάρα Λάρσον και είπε: δεν είναι σαν τους άλλους, είναι αληθινή. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Viber on the go.
2: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Βασιλική και θα ήθελα να αφιερώσω στην φίλη μου τη Βάλα, τον Dust Till Dawn.

είμαι στο δρόμο, γυρνάω από τη δουλειά και οδηγάω. Και εγώ ειλικρινά θα ήθελα να ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την περίοδο, το Popular. I've seen the devil dance on set in every place.

0: FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Μάρθα, πόσα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια έχει κερδίσει ο Πύρος Δήμας? 2, κανένα, 3?
2: Νομίζω 2.
1: Λάθος, 3. Είναι σήμερα η Μάρθα, πρέπει να τη βγάλουμε έξω το βράδυ να περάσει όμορφα.
3: Ναι.
4: Πρέπει.
1: Λες, σηκώστα, δεν θα είσαι και εσύ μαζί εκεί. Άντε από εκεί πέρα. Μάνθο, ποιοι θάβουν τα κόκαλα για να τα βρουν μετά? Σωστός.
5: Πολύ καλός, 5 στα 5 παιδιά.
1: Ο Μάνθος 5 στα 5. Γι' αυτό και κερδίζει και 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Athens DJ.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
0: Στο DJ.
8: Ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα. We will...

0: The Chainsmokers, Don't Let Me Down, εδώ στα 95,2 Athens DJ. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber, στο 69 31 952 952. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Ιλιάνα μου, είμαι η Εύη, μόλις τελείωσα τις δουλειές μου. Τώρα έκατσα και θα ήθελα να μου βάλεις αν μπορείς το The Door από Teddy Swims.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Α, Brad Pitt.
3: Ναι, στη Δουκίση.
2: Δουκίση Πλακεντίας.
3: Πάρα πολύ ωραία. Χαμός γίνεται εκεί. Εν μεταξύ φοράει το ίδιο ρούχο.
2: Ναι, γιατί προφανώς η ταινία θα είναι 2 ώρες, δανείζομαι. Τη μία ώρα μπορεί να φοράει το ίδιο ρούχο. Εσύ θα τον δεις επί ένα μήνα. Γιατί γυρνάει τις ταινίες. Αν αγαπείτε, ρε. Άσχετη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και το ερωτηματικό παραμένει.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Ο Νίκος. Το σκέφτηκε. Το θυμόσου. Δεν το θυμόσου να καλά το όνομα.
3: Μόλις ξύπνησα.
1: Α, καλά.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πες μου κάτι. Ο Γύλος είναι πουλί?
3: Ο Γύλος.
1: Ναι.
3: Τι τύχη θα πω όχι.
1: Τι είναι ρε φίλε, ο Γύλος?
3: Δεν ξέρω.
1: Έμα και αυτό σύλλο. Έλα, για, πες εκεί σου. Πάμε πιο κάτω. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά, εμείς.
1: Καφεδάκι ήπιατε?
4: Δεύτερο.
2: Δεύτερο.
1: Α, άρα είσαι εντάξει. Για να ρωτήσω λοιπόν, ο Γύλος είναι πουλί?
4: Δεν είναι πουλί.
1: Τι είναι, ξέρεις?
4: Έντομο δεν είναι.
1: Γεια σας, πάτε για τρίτο καφέ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Οπ, τι έγινε?
5: Να.
1: Πώς σε λένε?
5: Σαράντι.
1: Σαράντις, μάλιστα. Ωραία. Δεν μπορεί. Ο Γύλος είναι πουλί, Σαράντι?
5: Όχι, είναι ψάρι.
1: Σωστός.
2: Μπράβο.
1: Δεν μου λες Σαράντι, πώς λέγεται ο πλανήτης που ζούμε?
5: Γη.
1: Μάλιστα. Πότε του μήνα πέφτει η πρωτομαγιά, σε παρακαλώ?
5: Στη Μαΐο.
1: Το παιδί έχει ξυπνήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
6: 95,2 Athens DJ. Athens DJ.
7: Life is simple.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία.
2: Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν.
3: Σίγουρα πολλά βγει η αδερφή μου το την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει,
3: θέλει
2: να... Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Για ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it. Shake it to the max.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Yeah.
2: Για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη. Που σημαίνει πολλά για μένα. Να της πεις απλά: ο άντρας της την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να της φτιάξω την ημέρα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη. Παιδιά, σας λατρεύω, έτσι. Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Hey, it's David Guetta.
5: Yes!
0: DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, τι είναι ο κολοβρέχτης? Πουλί, υγρότοπο στην Εύβοια, δυνατός άνεμος.
2: Πουλί, πουλί.
1: Υγρότοπο στην Εύβοια.
2: Την Εύβοια.
1: Μέσα μου. Μάρα, πρόσεξε. Τι είναι το κολοκόλο? Αναψυκτικό της Αφρικής, χορός με τα οπίστια, ομάδα της Χιλής.
2: Ομάδα της Χιλής.
1: Άντε μωρέ που το ξέρεις.
3: Μωρέ που το ξέρεις.
1: Σωστό. Η Μάρα έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Thank you.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και βεβαίως, αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν.
2: Τι.
1: Λοιπόν, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντζίσκο. Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο σε κινητικότητα, ξέρεις, θα εισπράξει το εξαψήφιο 100.000 ευρώ.
3: Α, δεν είναι και λίγα.
1: Δεν είναι δυνατόν. Εδώ κάνεις άλλες μαλακίες και δεν παίρνεις λεφτά. Θα κάνεις μία καλή. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται να παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής λαμβάνει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι.
2: Α, θα το κάνω σπίτι για να το στείλω.
1: Και το στέλνεις. Εκεί οι επιστήμονες απομονώνουν τα σπερματοζωάρια και τα τοποθετούν σε μία πίστα. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά online θεατές και σε γιγαντοοθόνες στο Σαν Φραντζίσκο με στατιστικά σε πραγματικό χρόνο.
2: Θέλω να πάρω μέρος.
1: Καταρχήν μπορεί να μεταδίδει. Ο μοναδικός θα μπορούσε να μεταδώσει αυτόν τον αγώνα είναι ο Χρήστος ο Δυρακόπουλος.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2

0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ Radio.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Διαβάζετε, παιδί μου, εδώ πέρα. Εντάξει, η Ιαπωνία είναι πολύ μπροστά σε τεχνολογίες κτλ.
3: Ναι.
2: Μάλιστα, φτιάξανε, λέει, ένα ρομπότ, αστυνομικό ρομπότ.
4: Ναι, ωραία.
2: Το οποίο το ρίξανε μέσα σε μια πλατεία που είχε χιλιάδες άτομα και μέσα σε 15 λεπτά έπιασε 4 κλέφτες.
4: Έλα.
2: Να το φέρουμε εδώ στην Ελλάδα, σε 15 λεπτά το έχουν κλέψει.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ.
1: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε μέρα.